Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάει.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μοβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο

ξεείδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα να πλάσω αγάπη.

αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει στις 11.30 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ολοκλήρωσή του, Ελλάδα 2000, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών προαναγγέλει για το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο αλλά αποθέσει ισχύως και χωρίς υποχωρήσεις στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά εργαλείο και όχι αυτοσκοπό, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Παράλληλα, χαρακτηρίζει παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια παραμένει αναφέρετο δικαίωμα της χώρας. Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη μας για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα που φιλοξενούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Οι συμφωνημένες μειώσεις αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού τίθενται σήμερα η Αττική και οι 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και πανελλανδική εμβέλεια, με τη συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στο ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές σήμερα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Οι αγορές αναμένουν πλέον τις ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τα νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης. Λίγες νεφώσεις, αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά, αναμένονται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της μέρας νότιο-νοτιοανατολική, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με ευρύ ατζέντα συνεδριάζει στις 11.30 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών προαναγγέλει για το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε στην απογευματινή της Κυριακής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο, αλλά αποθέσει ισχύως και χωρίς υποχωρήσεις τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά εργαλείο και όχι αυτοσκοπό, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα εγγένεια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη διεθνούς εκθέσεως. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Σε 40 ανέρχονται οι μετανάστες που διέφυγαν κατά την εξέγερση στη δομή Συντικής Σερών, με την αστυνομία να έχει ήδη συλλάβει 27 από αυτούς στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τα επεισόδια, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες. Στις δυνάμεις ασφαλείας προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις και έσπασε την περίφραξη. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 5 αλλοδαποί. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους 13 διαφυγόντες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Οργισμένη είναι η αντίδραση του Δημάρχου Συντικής Σερών Γιώργου Τάτσιου μετά τα σοβαρά επεισόδια στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί. Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για πρωτοφανή αγριότητα και ζητά το άμεσο κλείσιμο της δομής, υποστηρίζοντας ότι υποβαθμίζει την περιοχή και δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το Ιράκ σχεδιάζει να αρχίσει σταδιακά να θέτει υποκρατικό έλεγχο τα όπλα που κατέχουν ένοπλες παρατάξεις μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση του Διεθνούς Συνασπισμού στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της χώρας Κασίμ Αλαράτζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικαιών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μένα.

0: Ιωαννίδη στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλη στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Καρνούση και όλα τα παιδιά για τη βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με μικροκαθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Τριανδρίας από τα δυτικά προς τα ανατολικά μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων παρατηρούνται καθυστερήσεις, όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την Μάρκου Μπότσαρη. Με ευρύ ατζέντα συνεδριάζει στις 11.30 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, προαναγγέλει για το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε στην απογευματινή της Κυριακής, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Αντίστροφα, μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα εγκαίνια θα γίνουν την 5η στις 9.30 το πρωί. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα που φιλοξενούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Οι συμφωνημένες μειώσεις αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στο Κίεβο στρέβεται σήμερα το ενδιαφέρον των κυριότερων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς η Ουκρανική πρωτεύουσα φιλοξενεί τη σύνοδο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι στην κλιμακούμενη ρωσική επιθετικότητα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9.30.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Μερκούρια 2026.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
8: 30 Αυγούστου.
7: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
8: Σας περιμένουμε.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon κανάλι 731.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με ευρύ ατζέντα συνεδριάζει στις 11.30 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Προαναγγέλει για το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε στην απογευματινή της Κυριακή στη Διεθνή Έκθεση, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιεί την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Αντίστροφα, μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα που φιλοξενούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Οι συμφωνημένες μειώσεις αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Στο Κίεβο στρέφεται το ενδιαφέρον των κυριότερων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς η Ουκρανική πρωτεύουσα φιλοξενεί τη σύνοδο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι στην κλιμακούμενη ρωσική επιθετικότητα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9.30. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Η πρωινή ενημέρωση θα είναι περίπου για 2 ώρες κοντά σας, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Με πολλές πληροφορίες, με ενημέρωση για την καθημερινότητά μας και φυσικά με πολύ ποιοτική μουσική. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 46 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 8 πρώτα λεπτά το βράδυ. Εθνική εορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα το 1991. Βραδιά νοσταλγίας στην Ουρουγουάη, όλα τα κέντρα διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου του 1978, παραμονή της Εθνικής Εορτής της Ουρουγουάης από δισκοτέκ του Μοντεβιδέο, με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Και για τους γλυκατζίδες, Εθνική ημέρα βάφλας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτά είναι μερικά από τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Χωρίς προβλήματα η κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν και επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου, κάποιοι φυσικά όμως ξεκινάνε και από σήμερα τις διακοπές τους. Εξάλλου έχουμε ακόμη μία εβδομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο μήνας. Στο μεταξύ, η Θεσσαλονίκη αρχίζει και κινείται σε ρυθμούς 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 5 του μηνός θα ανοίξει τις πύλες της. Με πολλές εκπλήξεις φέτος, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Ο περιφερειακός θα μείνει κλειστός από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Και φυσικά έχει ξεκινήσει ήδη αντίστροφη μέτρηση στην πόλη μας για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά την 5η 27 Αυγούστου. Στις 9.30 το πρωί τα εγκαίνια, παρουσία σύμφωνα με το πρόγραμμα και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως θα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μουσικής με τις παραγωγικές τάξεις και τους φορείς της πόλης εν ώψη της έκθεσης. Έχουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30 το πρωί. Με πολλά θέματα στο τραπέζι, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις υποδομές, ενώ υγεία και ενέργεια περνούν επίσης από τελικό τσεκάρισμα. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα και εμείς εδώ θα τα δούμε παρέα μαζί μέχρι και τις 12. Καλή σας μέρα.

Εδώ μετά το καταπληκτικό τραγούδι, ένα από τα καταπληκτικότερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, επιστρέψαμε στην πρωινή ενημέρωση και μην ξεχνάμε στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμους και δωρεάν φυσικά η απολαυστική αυτή συναυλία. Ήδη ετοιμάζεται πάρα πολλοί κόσμος, δεν μιλάμε τώρα για τους Θεσσαλονικείς και από τα Πέριξ, αλλά και γενικότερα από όλη τη χώρα. Ετοιμάζονται να βρεθούν σε αυτή την υπέροχη βραδιά για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, με αυτό το πλούσιο ρεπερτόριο που σιγοτραγουδάμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής ότι η Θεσσαλονίκη ήδη αρχίζει και κινείται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της και για το κοινό μέχρι και τις 13 του μηνός. Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα το δούμε στη συνέχεια, εκεί στο γνωστό τόξο της Χάνθ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Και φυσικά δεν μπορεί να λείπει η ατζέντα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές. Έως το τέλος της εβδομάδας, το παζλ αναμένεται να ολοκληρωθεί με οδηγό τη δημοσιονομική ισορροπία και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου. Για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων, θα διατεθούν πόροι τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι, περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ. Εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027, από την ήδη ψηφιστή από πέρσι μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος. Την επόμενη χρονιά για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα προκύψουν μειώσεις φόρου εισοδήματος από τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες. Την 5η-27 του μηνός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη πριν την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης. Οι συναντήσεις θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής, θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι με τις πανεπιστημιακές αρχές και θα συνεχιστεί με τις υπόλοιπες παραγωγικές τάξεις. Νωρίτερα την 5η-27 του μηνός, ο Πρωθυπουργός στις 9.30 το πρωί θα βρεθεί στο σταθμό της Μίκρας, στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Η πορεία της υλοποίησής της βρίσκεται επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση και θα διαβάσουμε τώρα μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Βάση ντρόουν στη Ρόδο, Αιγαίο το νέο σχέδιο θωράκισης. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο της συμμετοχής στο διαγωνισμό, για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή, τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική με όμικρον γιώτα σε κρίση. Αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές, πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα των συντακτών, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα στο ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης της πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακο, ανοιχτή αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ο ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στη Σύρο, έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων, όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Η εφημερίδα Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο, υποστηρίζει η εφημερίδα. Η Εστία, η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εφημερίδας για τις διεργασίες όπως υποστηρίζει η Εστία. Η εφημερίδα Political, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση ως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων Δευτέρα 24 Αυγούστου.

με πλούσιο καλάθι μεταλλίων από ευρωπαϊκούς αγώνες, 2 χρυσά, 3 σημαίνια και 1 χάλκινο μετάλλιο, κατέκτηση ελληνική κολύμβηση. Τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα και ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται δεύτερη στον πίνακα μεταλλίων, πίσω από την οικοδέσποινα Ιταλία. Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Σιλέσια, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6 μέτρα. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6.20, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταρρύψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε 45 λεπτά μετά τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην πρωινή ενημέρωση, και θα μεταφερθούμε στον Δήμο Συντικής Σερών. Να καλημερίσουμε καταρχήν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, μια δύσκολη κατάσταση βιώνεται τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Το τελευταίο διάστημα θα έλεγα, απλά έχει γίνει πιο έντονο μετά την εξέγερση των μεταναστών. 40 ανέρχονται μετανάστες που διέφυγαν κατά την εξέγερση στην δομή Συντικής Σερών. Με την αστυνομία να έχει συλλάβει ήδη 27 από αυτούς στην ευρύτερη περιοχή, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Εσείς όμως έχει αρκετό διάστημα που κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου και στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το χώρο φιλοξενίας των μεταναστών. Τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή, τι έχετε ζητήσει?
1: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, η δομή στο κλειδί είναι κλειστού τύπου.
0: Είναι κλειστού
1: τύπου. Είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε και εμείς. Mm-hmm. Ήταν καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Επί 5 συναπτά έτη ήταν ανοιχτού τύπου και εκεί γενικά υπήρχε η ανασφάλεια και ο φόβος, καθώς είχαμε αρκετούς σωμαλούς τρόφιμους στη δομή. Οπότε με το που έγινε κλειστού τύπου αυτό εξαλείφθηκε. Ωστόσο, γίνονται κατά καιρούς διάφορες ενέργειες έτσι, με βία επεισόδια στη δομή. Λογικό είναι εφόσον είναι φυλακισμένοι κάποιοι εκεί. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει και εξήγηση για αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα για την εξέγερση που έγινε τώρα αλλά και τον Νοέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Η εξήγηση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι να απελαθούν στις χώρες τους και μιλάμε κυρίως για Αιγύπτιους.
0: Mm-hmm.
1: Και για πολίτες του Μπαγκλαντές, από χώρες που δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν δικαιούνται άσυλο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι να γυρίσουν στις χώρες, να απελαθούν. Και αυτός είναι ο λόγος που εξεγείρονται, γιατί δεν θέλουν να γυρίσουν στη χώρα τους. Κάποιοι τους έχουν δασκαλέψει, κάποιες ΜΚΟ, θα το πούμε και αυτό, τους έχουν δασκαλέψει.
0: Το γνωστό πλέον, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε φυσικά.
1: Είναι προτιμότερο να κάνουν ένα χρόνο φυλακή στην Ελλάδα και να παραμείνουν στην Ελλάδα παρά να γυρίσουν στη χώρα τους. Το προτιμούν αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έκαναν λοιπόν το Σάββατο το βράδυ, έκαναν πολλά επεισόδια.
0: Mm-hmm.
1: Κατέστρεψαν τους οικίσκους που έμεναν οι ίδιοι, τους κατέστρεψαν στην κυριολεξία και αυτό δείχνει πολλά πράγματα.
0: Οι οποίοι οικίσκοι βέβαια έχουν δημιουργηθεί για αυτούς τους ανθρώπους, να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, των Ελλήνων πολιτών.
1: Και δεν έχουν καμία σχέση με εκεί που έμεναν οι ίδιοι, που μπορεί να μην είχαν δικαίωμα εξόδου.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πολύ καλύτερες από εκεί από όπου ήρθαν.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς ως τοπική κοινωνία εκφράζουμε συνεχώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να υπάρχει δομή στην περιοχή μας. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε μια περιοχή πολύ ευλογημένη. Έχουμε τα οχυρά της γραμμής μεταξά, το Ρούπελ είναι δίπλα.
0: Mm-hmm.
1: Το Άγκιστο, τα Ιαματικά Λουτρά και το Σιδηροκάστρο επίσης πολύ κοντά. Σε απόσταση αναπνοής η λίμνη Κερκίνη. Έχουμε προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης φοβερές.
0: Mm-hmm.
1: Και μια τέτοια δομή αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τόπου μας. Εμείς λοιπόν επιθυμούμε υγιή ανάπτυξη και όχι να έχουμε μια δομή εδώ πέρα που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών μας.
0: Φαντάζομαι, Δήμαρχε, έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, με το αρμόδιο Υπουργείο. Τι απάντηση έχετε πάρει?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Συντικής έχει βάλει πλάτη εδώ και 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στο μεταναστευτικό. Έχουμε πληρώσει βαρύ τίμημα για όλο αυτό που γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσει. Έτσι, δηλαδή, ζητούμε επιτακτικά πλέον το κλείσιμο της δομής μετά από και τα τελευταία γεγονότα που έγιναν. Επίσης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ και καιρό λέει ότι οι συνθήκες, μάλλον η περίφραξη, δεν είναι κατάλληλη για να έχει κρατούμενους μετανάστες η συγκεκριμένη δομή. Άρα, θα πρέπει ή να γίνουν παρεμβάσεις σοβαρές ή θα πρέπει να κλείσει η δομή. Εμείς ως Δήμος Συντικής λέμε να κλείσει.
0: Mm-hmm. Ναι, προφανώς, και νομίζω ότι είστε και στη σωστή κατεύθυνση, γιατί πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, τι πιο σωστό να γίνει κάτι όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Έχει προγραμματιστεί, έχετε ζητήσει κάποια συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον αρμόδιο Υπουργό?
1: Σήμερα έχουμε με το Υπουργείο, είμαστε σε συχνή επικοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα θα κάνουμε ένα διαπεριφοράς δημοτικό συμβούλιο με ένα ψήφισμα στο
0: mm-hmm.
1: οποίο αυτά που σας είπα αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια
0: mm-hmm.
1: και επιχειρηματολογούμε μάλλον για ποιο λόγο πρέπει να κλείσει η δομή και να κλείσει άμεσα.
0: Μάλιστα. Και φυσικά να κλείσουμε με το θετικό, με αυτό που είπατε και στην αρχή, να καλέσουμε τον κόσμο να επισκεφτεί την περιοχή για τις τόσες ομορφιές που μας προαναφέρατε.
1: Ούτως ή άλλως είναι από τους πιο όμορφους δήμους της Ελλάδος.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου για να δούμε την εξέλιξη της όλης κατάστασης. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.

Μπορεί η πόλη να ετοιμάζεται για την έναρξη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Οι μαθητές όμως και οι γονείς ετοιμάζονται για τον καθιερωμένο αγιασμό. Ξεκινά και φέτος η νέα σχολική χρονιά για μαθήτριες και μαθητές δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ οι μαθητές θα πάρουν και τα βιβλία τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν επιστρέψει στα σχολικά συγκροτήματα ήδη από την 3η 1η Σεπτεμβρίου. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 10 και μουσικά θα περάσουμε ακριβώς τις 11 στο Δελτίο Ειδήσεων από τον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με ευρία ατζέντα συνεδριάζει σε μισή ώρα, είπε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης η νησιωτικότητα, τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών προαναγγέλει για το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε στην απογευματινή της Κυριακής στη Διεθνή Έκθεση, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιεί την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης για τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και πανελλαδική εμβέλεια, με τη συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στο ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, κάθε ωφελούμενος επιλέγει το βοηθό του και αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, 7 λεπτά μετά από τις 11. Εδώ με την πρωινή ενημέρωση θα είμαστε για μία ώρα περίπου ακόμη κοντά σας. Βλέποντας και διαβάζοντας μαζί τις ειδήσεις της ημέρας, ό,τι αφορά για την καθημερινότητά μας. Αλλά τώρα πάμε να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 24 Αυγούστου. Το 79 εκρήγνει το Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. Το 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Το 1824, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκοαιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη μάχη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 24 Αυγούστου του 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γιώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο, 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Το 1995, σαν σήμερα, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones «Start Me Up». Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows, ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938. Το 1899 γεννήθηκε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Και το 1947 γεννήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη, γνωστός από το έργο του Αλχημιστής. Το 1831 έφυγε από τη ζωή Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Γνωστός ο κύκλος Καρνό. Το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου Κένζι Μιζογκούτσι. Και το 1971 ο Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ηλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο.

Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεσαι. Όταν χαζεύεις την προχή σε κάθε σκέψη σιωπηλή.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης για περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Ορεινό Όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10.30 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα, τα οποία συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάζευσης. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Βέρειας προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρα του Δήμου. Υπενθυμίζουμε για τους φίλους οδηγούς ότι κλείνει απόψε το βράδυ ο περιφερειακός λόγο εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.

0: φορά που σε πιστεύω. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση. Και θα πάμε τώρα να γνωρίσουμε και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στο Δήμο Δέλτα, καθώς προετοιμάζεται το ετήσιο ραντεβού Ελλάδας και Ευρώπης. Άλλο ένα καλοκαίρι, 9 ορχήστρες από 5 χώρες και περίπου 500 νέοι μουσικοί θα συμμετάσχουν στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών του Δήμου Δέλτα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πλέον αρμόδιο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Μίλτο Πολυχρονίδη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
0: Τώρα, τι μας περιμένει από τις 26 του μηνός, από την Τετάρτη λοιπόν ξεκινάει το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Δώστε μας λίγο μία γεύση, τι πρόκειται να δούμε στις εκδηλώσεις σας.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Τετάρτη ξεκινάμε με την τελετή έναρξη του φεστιβάλ. Mm-hmm. Όπου το φεστιβάλ φέτος είναι αφιερωμένο στη γυναίκα.
0: Ναι, πώς αυτό?
1: Από κάποιοι θα...
0: Ναι, από κάποιοι θα έχουν εμπνευστεί.
1: Πασιφανέστατο. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Είναι μια πολύ όμορφη τελετή.
0: Ωραία.
1: Και μετά την τελετή θα έχουμε την Ορχήστρα Νέων Σύνδου, όπου θα υποδεχθεί όλα τα σχήματα και τον κόσμο. Όπου μαζί με την ορχήστρα θα έχουμε την, θα συμπράττει μαζί μας η Ρένα η Μόρφη, ο Γιώργος ο Περίν και η Στέλλα Φαρμάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι την πρώτη μέρα.
0: Την πρώτη μέρα. Και ακολουθεί φυσικά και το πρόγραμμα των υπόλοιπων. Δώστε μας μια γεύση.
1: Κάθε μέρα, δηλαδή την 5η 27 Αυγούστου, έχουμε από το Δήμο Κοζάνης, την Πανδώρα, μια νεανική ορχήστρα από τη Βάτη Βινδεβέργη από τη Γερμανία, mm-hmm, και ένα σύνολο και ορχήστρας αλλά και μαζορετών από τη Βουλγαρία.
0: Πολύ ωραία. Και η Παρασκευή, 28 Αυγούστου.
1: Έχουμε τη Λετωνία, Κροατία και την ορχήστρα Magic Brass του Δήμου Λαμίας. Mm-hmm. Και το Σάββατο, που είναι η λήξη του φεστιβάλ, θα έχουμε δύο ορχήστρες. Καταρχήν θα έχουμε τη Μεγάλη Παρέλαση από όλα τα σχήματα στο κεντρικό δρόμο της Σύνδου, τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Και αργότερα θα έχουμε την Νεανική Ορχήστρα Πνευστών Επιτόνιων και την Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Κο.
0: Την Τετάρτη λοιπόν στον Αύλιο Χώρο του Κέντρου Πολιτισμού της Σύνδου στις 9 το
1: ακριβώς
0: βράδυ θα ξεκινήσει το 27ο Διεθνές
1: ακριβώς
0: Φεστιβάλ, η τελετή. Νομίζω κυρία Πολυχρονίδη ότι κάθε χρόνο και είναι περισσότερες οι εκπλήξεις που επιφυλάσσετε για το κοινό σας.
1: Το προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε ένα κλικ παραπάνω και νομίζω ότι μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει.
0: Έχει γίνει πλέον θεσμός, να πούμε ότι ξεκίνησε το 1998, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα ήταν 21ο βέβαια το φεστιβάλ, αλλά δύο χρόνια COVID δεν το κάναμε καθόλου.
0: Μπορούν να το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος, χρειάζεται να κάνει κάτι?
1: Όχι.
0: Είναι
1: ελεύθερη είσοδος, μπορεί να έρθετε εδώ και να απολαύσει το θέαμα που προσφέρουν όλες οι ορχήστρες.
0: Πολύ ωραία. Περισσότερα λοιπόν θα απολαύσει ο κόσμος την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Κέντρου Πολιτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Στην Σύνδο, από αυτή τη διοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Δέλτα. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Βουτιά στις νότες FM 100.

Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11 και οι προερχόμενοι πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ούτε τις καλοκαιρινές ώρες δεν σταματούν τις εξελίξεις στην παράταξή τους. Το τυπικό σκέλος της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γεροβασίλη από το ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Η βουλεύτρια Άρτας, με επιστολή της προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε την απόφασή της. Μετά και από αυτή την εξέλιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι στη Βουλή φτάνουν τους 52. Τώρα, αν η επόμενη μέρα βρει την Όλγα Γεροβασίλη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, απομένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Τις επόμενες μέρες θα φανεί. Εκείνο που μένει να απαντηθεί είναι ποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τη θέση της ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Όσοι κινείστε στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να δείξετε λίγο υπομονή στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα λίγο πριν το Επταπύργιο, με αποτέλεσμα από το ύψος της Ευκαρπίας να ξεκινάνε τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν όμως και στην αντίθετη κατεύθυνση, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το ύψος του Αγίου Παύλου. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, για την ώρα τουλάχιστον, δεν αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία στο ρεύμα εξόδου. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, για την ώρα τουλάχιστον, δεν αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία στο ρεύμα εξόδου.

0: 43 λεπτά μετά τις 11, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Και πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής δίωρης παρέας μας εδώ στη συχνότητα του FM 100, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο του αθλητισμού. Θα τα ακούσατε βέβαια αναλυτικά στη συνέχεια από τον Σάκη Γκίνα στην αθλητική εκπομπή. Όμως ο Σάκης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα Σάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλή εβδομάδα.
0: Και νομίζω ξημέρωσε μια πολύ καλή εβδομάδα και για τον ΠΑΟΚ και για, και για τον Άρη. Για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα για τον Ηρακλή.
1: Ναι, ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ευρύ σκορ μάλιστα, 4-0 το Λεβαδιακό. Έκανε πρεμιέρα με το δεξί στην Τούμπα. Το ίδιο και ο Άρης, επίσης ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας στην Τρίπολη, απέναντι στην Καλαμάτα, την Οφώτιστη Καλαμάτα, η οποία όμως είναι πολύ ανταγωνιστική. Mm-hmm. Απέκλεισε, υπενθυμίζω, την περασμένη Τετάρτη στο κύπελλο τον Πανετολικό, ομάδα Super League, με 4-2. Κέρδισε ο Άρης με 3-2 σε ένα, έτσι, πολύ, σε ένα παιχνίδι με πολύ suspense, με δύο γκολ του Φαμπιάνο. Ήρθε η ανατροπή για τον Άρη στο 89 και στις καθυστερήσεις. Ο Γρηγορίου, ο οποίος έπαιζε με δύο center force στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ηρακλής δυστυχώς δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ. Και λέω δεν τα κατάφερε όχι να πάρει ένα αποτέλεσμα, mm-hmm. γιατί ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο. Ο Ηρακλής επιστρέφει μετά από 9 χρόνια στα Μεγάλα Σαλόνια και επίσης το είπε και ο Ματζάρη χθες, ο Βάλτερ Ματζάρη, ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή, μετά το παιχνίδι, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις στο ρόστερ, υπάρχει γενικώς μια ανομοιογένεια την οποία ο ίδιος προσπαθεί να την επιδιορθώσει. Έχασε 4-0 από την ΑΕΚ. Κυρίως το προβλημάτισε το σκορ, mm-hmm. η βαριά ήταν και όχι αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν εντός προγράμματος να πάρει ο Ηρακλής βαθμό.
0: Βέβαια να πούμε ότι ήταν πολύ σημαντική η παρουσία των φιλάθλων του, έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι λογικό. Ο Ηρακλής, αυτό που έχει μείνει από τον Ηρακλή του παρελθόντος, είναι σίγουρα ο κόσμος, mm-hmm. οι φιλάθλοι. Όμως δεν είναι ο Ηρακλής που πήγαινε κάποτε, ας πούμε, στη Νέα Φιλαδέλφια και έλεγε ότι θα πάρει αποτέλεσμα κτλ. Χρειάζεται χρόνο, το είπε και ο Ματζάρη χθες. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζονται μεταγραφές. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι επειδή παίζει 3-5-2, άρα τριστόπερ είναι βασική, θέλει και αναπληρωματικούς. Είπε ότι χρειαζόμουν 6 αμυντικούς και έχω 4. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμα. Γενικά ο Ηρακλής χρειάζεται υπομονή φέτος για να καταφέρει να σταθεροποιηθεί, γιατί νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι στόχος, να σταθεροποιηθεί στη Super League και να μπορέσει να κάνει σταδιακά βήματα μπροστά τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα να πούμε ότι όσον αφορά τον Άρη, Αλεξάνδρα, υπάρχουν δύο μεταγραφές. Mm-hmm. Ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος είναι από το περασμένο Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, υπογράφει, περνάει εργομετρικά σήμερα και θα υπογράψει mm-hmm. τριετές συμβόλαιο. Μια πολύ ποιοτική ενίσχυση στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου Άρης, ότι φαίνεται για πρώτη χρονιά και το λέγαμε και από την περσινή σεζόν, τουλάχιστον από τα play-off, ότι εγώ πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος που βαδίζει φέτος ο Άρης με τον Γρηγορίου στον πάγκο, τον ίδιο προπονητή και μάλιστα Έλληνα προπονητή και μάλιστα χωρίς να κάνει πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, είναι ο σωστός δρόμος. Να δούμε τελικά αν θα δικαιωθεί και αυτή η πρόβλεψη. Προς το παρόν η πρώτη εμπειρία είναι θετική με τη νίκη εκτός έδρας επί της Καλαμάτας. Έχουμε μία μεταγραφή για τον Άρη, εκτός από τον Μάνου Γκαρθία είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη και ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος έρχεται δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγης, mm-hmm. για τον Άρη, και είναι άλλη μια ενίσχυση για τον Άρη. Δεν είναι πάρα πολλές μεταγραφές του Άρη φέτος και επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αυτό είναι θετικό, γιατί έτσι διατηρείται για πρώτη φορά μια χημεία και μια ομοιογένεια ανάμεσα στην ομάδα.
0: Στον ΠΑΟΚ τώρα τι πρέπει να γίνει ή τι, αν αυτά τα αποτελέσματα και η χθεσινή εμφάνιση θα μπορέσει να εξομαλύνει τις σχέσεις ανάμεσα στους φιλάθλους και στην διοίκηση?
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, Αλεξάνδρα. Το θέμα του ενός παίχτη όπως ο Κωνσταντέλιας αγγίζει βαθιά τον ψυχισμό του οπαδού του ΠΑΟΚ. Δεν κλείνει τόσο εύκολα αυτή η πληγή.
0: Νομίζω φαινόταν εχθές και στις αντιδράσεις των φιλάθλων. Ναι. Ακόμη και στους πανηγυρισμούς στο τέλος υπήρχε ένα πέπλο κάπως μια βαριά ατμόσφαιρα.
1: Αυτή η πληγή κλείνει μόνο με πολύ, με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και με το πέρασμα του χρόνου, που ως συνήθως είναι ο καλύτερος γιατρός σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και για τις μεγαλύτερες απώλειες, όπως είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια συναισθηματικά για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, η αποχώρηση του Κωνσταντέλια, τον οποίο χαιρόμαστε πλέον στην.
0: Πραγματικά διέπρεψε ήδη στην πρώτη του εμφάνιση.
1: Στο κορυφαίο επίπεδο, και τι αφιερώνουν ύμνη οι Γερμανοί για τον
0: χαμός
1: τρόπο
0: γίνεται.
1: Που ναι, πραγματικά και η ίδια η Ντόρτμουντ.
0: Για τον Τέλεια.
1: Για τον Τέλεια.
0: Όπως ζήτησε ο ίδιος να τον αποκαλούνε.
1: Τον Κόβατς. Όταν ρώτησε, λένε Γιάννη ή Γιάννη, και λέει Τέλεια είναι καλύτερα. Η ουσία είναι ότι αμέσως με τα πρώτα αγγίγματά του με την μπάλα, γιατί έχει αυτό το θεϊκό χάρισμα ο Κωνσταντέλιας, ενθουσιάστηκαν όλοι οι Γερμανοί. Και νομίζω ότι δεν είδαμε τίποτα ακόμα. Συμμετείχε στο πρώτο γκολ, μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως άλλαξε τη ροή του αγώνα, συμμετείχε στο πρώτο γκολ της Dortmund. Εκεί με τον Καρέτσα αισθάνεται και πιο οικία, γιατί υπάρχει ένας Έλληνας που επίσης ενθουσιάζει στην Μπορούσια. Περιμένουμε φέτος να δούμε, θα υπάρχει έτσι μια γλυκόπικρη γεύση από τη μία, μια γλυκιά γεύση, γιατί γίνεται ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο γνωστό στην Ευρώπη μέσω του Κωνσταντέλια αλλά και του Καρέτσα.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη πίκρα, γιατί δεν μπορούμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές
0: να τους έχουμε,
1: να τους κρατήσουμε στην Ελλάδα έστω για ένα ικανό χρονικό διάστημα, έστω όπως κάνει η Πόρτο, ρε παιδί μου, να σου πω.
0: Και νομίζω στον Κωνσταντέλια,
1: και παίρνω μία, και θα μου πεις Αλεξάνδρα, γιατί ξέρω ότι σε αγγίζει και εσένα αυτό το θέμα.
0: Ναι, δεν εννοείται, δεν κρύβουμε τα αισθήματά μας εξάλλου.
1: Είναι όπως κάνει η Πόρτο, για παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η Πόρτο, παίρνω μία χώρα ως παράδειγμα, που είναι οικονομικά στο ίδιο μέγεθος με την Ελλάδα, πληθυσμιακά στο ίδιο μέγεθος κτλ. Τι κάνει η Πόρτο, η Sporting, ας πούμε, τα μεγάλα ταλέντα, βέβαια τα πουλάει, έχουν και αυτή τη λογική.
0: Εννοείται.
1: Αλλά μαζί με αυτά τα μεγάλα ταλέντα βοηθούν αυτές τις ομάδες να παίρνουν που και κάνα ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Έτσι.
1: Κάνα κύπελο UEFA, κάνα Europa League, κάνα. Δηλαδή, θέλω να πω, τουλάχιστον νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο κάποτε.
0: Και να το βλέπουμε έτσι.
1: Αν αλλάξουν οι παθογένειες, βέβαια, του ελληνικού ποδοσφαίρου και η κουλτούρα μας, τώρα με τον Κωνσταντέλια ήταν ακόμα χειρότερα, γιατί πουλήθηκε στο τέλος τη σεζόν και αυτό ήταν.
0: Και πουλήθηκε και πολύ άγρια, νομίζω και πιστεύω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια προετοιμασία και να μην υπήρχαν αλλεπάλληλες διαψεύσεις και. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε αυτό, τελείωσε.
1: Ο γέγονε, γέγονε.
0: Και αυτό ήθελα να πω, ότι ο Κωνσταντέλιας επαγγελματικά μπορεί να μεταπίδησε στην Ντόρτμουντ, αλλά νομίζω και αυτό συναισθηματικά βρίσκεται ακόμη στην Τούμπα. Εξάλλου και κυκλοφόρησε και ένα βιντεάκι με έναν συμπαίκτη του που τον ρωτούσε πώς είναι η κατάσταση στην Τούμπα και είπε Τούμπα is amazing.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Λογικό. Κοίταξε, ο Κωνσταντέλιας ήρθε εδώ από το Βόλο 11 χρονών.
0: Έτσι. Οπότε λογικό είναι. Συναισθηματικά
1: μεγάλος
0: να βρίσκεται
1: εδώ,
0: ακόμη εκεί.
1: Και ως άνθρωπος και ποδοσφαιρικά, μεγάλο στον ΠΑΟΚ, εδώ αισθανόταν άνετα. Εδώ, δηλαδή τον βλέπεις ότι και στο μάτσε χθες το σύνηθες χαμογελαστό πρόσωπό του. Πολύ χαμογελαστό. Δεν το είδες.
0: Δεν το είδα. Έτσι ακριβώς.
1: Και είναι λογικό. Δηλαδή, αν κάποιος έτσι σημειολογικά παρατηρήσει τις εκφράσεις του κτλ., ενώ έβλεπε ένα πεδίο το οποίο σε κάθε φάση χαμογελούσε τον ΠΑΟΚ, χθες δεν το είδες. Για ποιο λόγο? Και είναι λογικό αυτό. Γιατί ένα καινούριο περιβάλλον χρειάζεται προσαρμογή, χρειάζεται χρόνος, νιώθει αμηχανία. Είναι λίγο έξω από τα νερά του. Παρόλα τα αυτά, κατάφερε να κάνει όλους τους Γερμανούς να παραμιλούν. Με το ταλέντο του το πηγαίο, και φαντάσου τώρα όταν θα προσαρμοστεί και όλα και θα αισθάνεται και άνετα τι μπορεί να κάνει.
0: Δύσκολες καταστάσεις για τους οπαδούς του Δικεφάλου. Για τα 100 χρόνια είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές εξελίξεις, πολλές αλλαγές.
1: Δυσάρεστες. Μόνο δυσάρεστες.
0: Δυστυχώς.
1: Και η ουσία είναι τώρα ότι πάμε όμως, επειδή το ποδόσφαιρο συνεχίζεται και οι ομάδες είναι ζωντανοί.
0: Τώρα πάμε και την Πέμπτη.
1: Ναι, οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί, Αλεξάνδρα, και δεν σταματούν ποτέ. Και η φανέλα του, θα σου πω κάτι τώρα. Δεν υπάρχουν σενάρια καταστροφολογικά ότι ο ΠΑΟΚ θα βυθιστεί. Η φανέλα του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ βαριά. Και η δυναμική του, και η δυναμική των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή, ακόμα και όταν είχε ρόστερ δεκαετία του 90, ξέρω εγώ, χάλια, το Γιώβιτς και το Χιονά. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ήταν για τα μέτρα του ΠΑΟΚ. Ακόμα και τότε κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Μόνο η φανέλα όταν κατεβαίνει μπορεί να κερδίσει αντιπάλους.
0: Και ίσως αυτή η αντιπαράθεση να αποβεί και σε ένα υγιές αποτέλεσμα.
1: Κοίταξε.
0: Μεταξύ των δύο πλευρών, ίσως, λένε.
1: Τι, ποιο πλευρό είσαι?
0: Των οπαδών και της, και της διοίκησης.
1: Κοίτα, οι οπαδοί αυτό είναι, έχουν ένα συναισθηματικό ρόλο.
0: Ίσως βοηθήσει.
1: Με την από εκεί πέρα πρέπει αναγκαστικά, από τη στιγμή που έφυγαν οι δύο πυλώνες του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας, πάμε πραγματικά είτε αρέσει το όχι σε μια νέα εποχή. Mm-hmm. Είναι
0: θα δούμε, θα
1: αναπόφευκτο
0: δείξει.
1: Αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτή η εποχή καλή, κακή, ας πούμε, κτλ. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι μια νέα εποχή, γιατί πρέπει να φτιαχτεί μια καινούργια ομάδα. Το είδαμε χθες και χθες με το Λεβαδιακό. Πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα στην ενδεκάδα, πολλοί νεομεταγραφέντες. Όλοι αυτοί για να βρουν τα πατήματά τους, τη χημεία κτλ. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο.
0: Και με τον προπονητή, φυσικά.
1: Χρειάζεται πολύ χρόνο. Και με τον προπονητή, όπως είπες, για να γίνουν μια ομάδα ανταγωνιστική, όπως ο ΠΑΟΚ του παρελθόντος που ξέραμε που ήταν. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταγωνιστής τα τελευταία 6-7 χρόνια, 8-9 στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρωταγωνιστής και μάλιστα θα έλεγε κάποιος ότι ξεκινούσε τη σεζόν αν θα είναι πρώτος, δεύτερος.
0: Και να πάμε τώρα, Σάκη, για να ολοκληρώσουμε, γιατί θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές μας να σε απολαύσουν αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων πιο αναλυτικά. Την Πέμπτη τι περιμένουμε?
1: Την Πέμπτη, ναι, επειδή φλιαρούσα τόση ώρα, καλά ήταν και με επανέφερε στην επικαιρότητα. Την Πέμπτη είναι το πολύ μεγάλο, πολύ αποφασιστικό παιχνίδι, όχι από άποψη. Η Μπραν δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ αποφασιστικό όμως το παιχνίδι, γιατί θα δείξει αν θα έχουμε ευρωπαϊκή συνέχεια για τον ΠΑΟΚ φέτος ή ένα πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για λόγους αγωνιστικούς, πρεστίζ, σχέσεων με τους φιλάθλους, οικονομικούς, πάρα πολλά.
0: Τι ώρα είναι ο αγώνας?
1: Είναι 8, είναι πολύ δύσκολο, Ελλάδος, είναι πολύ δύσκολο το μάτς μετά το 1-1 στην Τούμπα, γιατί αυτή την περίοδο δεν είναι εύκολο να παίζει στη Σκανδιναβία. Οι σκανδιναβικές ομάδες έχουν 20-25 μάτς και θυμίζω, για να δούμε τη δυσκολία του αγώνα, και η αισιοδοξία βέβαια πρέπει να υπάρχει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ιστορία στην Ευρώπη. Ας πούμε, τέτοιες ομάδες τύπου Μπραντ μπορεί να τις αποκλείσει με οποιοδήποτε ρόστερ. Είτε με τον Κωνσταντέλια, είτε χωρίς τον Κωνσταντέλια, είτε με τον Λουτσέσκου, είτε με τον Λύση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Θα θυμίσω απλά την δυσάρεστη εμπειρία το 2017 στο πρώτο παιχνίδι του Λουτσέσκου, στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έστερσουντ ΠΑΟΚ. Είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 3-1 στην Τουμπά. Πήγε η Σουηδία με αβαντάζ 2 γκολ, όχι με 1-1, και έχασε 2-0 από την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Έστερσου της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης και αποκλείστηκε. Ήταν ένα σοκ στο πρώτο μάτι του Λουτσέσκου. Ευτυχώς δεν το διώξανε. Τον κράτησε ο Σαββίδης τότε και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε μετά, τίτλοι κτλ.
0: Μάλιστα, Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε εσείς στον FM 100, στις 12 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή Σάρτας. Με ευρύ ατζέντα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η νέα σχολική χρονιά. Σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών προαναγγέλει για το Σεπτέμβριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως δήλωσε στην απογευματινή της Κυριακής, στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μόνιμα μέτρα για τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του εισοδήματος. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενώ αναμένονται εξελίξεις και στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ. Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Σιλέσια, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, σοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με άλπμα στα 6 μέτρα. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Σουηδός υπεραθλητής Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6.20, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν επιτυχώς να καταρρύψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
5: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
4: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
5: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα της φετινής Super League για τη σεζόν 2026-27. Να πούμε εντάχει τα αποτελέσματα. Παναθηναϊκός Κηφισιά, όπως και πέρυσι, το μάτς της πρώτης αγωνιστικής μεταξύ των δύο ομάδων αναβλήθηκε. Μάλλον θα γίνει εντός Σεπτεμβρίου και όχι όπως πέρυσι που έγινε μετά το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Στα μάτς που διεξήχθησαν είχαμε τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Δηλαδή νίκες γηπεδούχων πλην της εκτός έδρας νίκης του Άρη στην Τρίπολη επί της Καλαμάτας. Και πλέον μετά από μόλις μία αγωνιστική, κάποιες ομάδες έχουν 3 βαθμούς και κάποιες 0, γιατί δεν υπήρξε ισοπαλία στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Όφι, ο Άρης, ο Ολυμπιακός έχουν από 3 βαθμούς και η Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός που έχουν και ένα μάτς λιγότερο. Η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας, ο Βόλος, ο Ηρακλής και ο Λεβαδιακός δεν έχουν βαθμό. Να πούμε ότι όσον αφορά την επικαιρότητα, σήμερα υπογράφει ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τριετές συμβόλαιο για τον Άρη. Ο Γκαρθία, ο οποίος επιστρέφει στον Άρη μετά από 1,5 χρόνο παρουσία στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα με τη φανέλα της Kansas City. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τη μεσαία γραμμή του Άρη, καθώς είναι γνωστές οι ικανότητες στην οργάνωση του παιχνιδιού και όχι μόνο από πλευράς Γκαρθία. Μια δεύτερη μεταγραφή για τον Άρη θα ανακοινωθεί σήμερα, είναι ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης στόπερ, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη ως δανεικός με

Κλείνοντας την εισαγωγή της εκπομπής, να πούμε ότι στο μπάσκετ η Εθνική παίζει σήμερα το απόγευμα το δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των κρίσιμων αγώνων για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Μουντομπάσκετ 2027 κόντρα στην Ουκρανία στις 28 του μήνα και στην Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Με την Ουκρανία παίζουμε εκτός, με την Ισπανία στην Αθήνα. Στις 6 θα γίνει το φιλικό με την Κύπρο στο ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο φιλικό η Εθνική επικράτησε, η Χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε με 89-81 της Πολωνίας.

Επίσης, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Super Cup στο μπάσκετ από την Ευρωλίγκα. Εκεί θα συμμετάσχει ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, και η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι. Δηλαδή οι κάτοχοι και των άλλων ευρωπαϊκών τροπέων, αλλά και οι φιναλίστ. Να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός πληρώθηκε και θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε στις 5 και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Ντουμπάι στις 8. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα γίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο τελικός στις 19 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ και ο μικρός τελικός θα προηγηθεί στις 5 το απόγευμα, πάλι στις 19 Σεπτεμβρίου.

Είναι νεοσύστατο το Super Cup της Ευρωλίγκας και θα διεξαχθεί στην Etihad Arena. Υπενθυμίζω το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, ο Καραλής στο Diamond League βγήκε δεύτερος, πέρασε τα 6 μέτρα. Πρώτος ο Ντουμπλάντης. Ο Καραλής έκανε νέα μεγάλη εμφάνιση στην Σιλεσία, περνώντας τα 6 μέτρα με την πρώτη. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Ντουμπλάντης βρήκε ρυθμό στα 6-20 μέτρα και πήρε την πρώτη θέση, ως συνήθως δοκιμάζοντας στη συνέχεια και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Μανόλο έδειξε για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

0: Εμείς θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και με τη συνέντευξη της ημέρας. Είναι μαζί μας ο προπονητής της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Προέρχεται από τη νέα γενιά Ελλήνων προπονητών. Είναι μόλις 41 ετών. Αποτελούν, είναι η νέα γενιά προπονητών του ελληνικού ποδοσφαίρου, που είναι και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Στην επιστροφή της Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, ζόρισε τον Άρη, παρότι την περασμένη Τετάρτη, coach, είχε νοκάουτ αγώνα κυπέλου με τον Πανετολικό, τον οποίο αποκλείσατε με 4-2, και γενικώς έδειξε η Καλαμάτα ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα.
1: Εντάξει, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την ομάδα του Άρη. Εμείς διεκδικήσαμε τη νίκη μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Η αποβολή και κάποια αναγκαστικές αλλαγές μας δυσκόλεψαν το έργο και ήρθε αυτή η ανατροπή του Άρη. Σίγουρα είμαστε μαζί περίπου 1,5 μήνα και κάτι. Δουλεύουμε καθημερινά πάρα πολύ με τα παιδιά. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε και μια καλή εικόνα και τώρα, αυτή που είχαμε, αλλά και στη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Coach, πότε προβλέπετε να επιστρέψετε στη φυσική σας έδρα, στην παραλία?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρουμε. Οι εκτιμήσεις τι λένε, εν πάση περιπτώσει, γιατί εμείς διαβάζουμε ρεπορτάζ εδώ, ακούμε, αλλά ίσως εσύ έχεις εγκυρότερη ενημέρωση από εμάς.
1: Οι εκτιμήσεις λένε το Νοέμβριο.
0: Οι εκτιμήσεις λένε το Νοέμβριο. Άλλο ένα δεσαβαντάζ το οποίο καλείστε να διαχειριστείτε, γιατί είναι άλλο να πες στην έδρα σου, άλλο εκτός έδρας. Και θέλουμε να μας πεις, coach, τώρα ποιος ήταν ο σχεδιασμός για να μπλοκάρετε τον Άρη και πού τελικά πιστεύεις ότι τεχνικοτακτικά κρίθηκε το μάτς?
1: Ο σχεδιασμός ήταν να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να χτυπήσουμε, να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις για το transition, που ξέρουμε ότι είμαστε αρκετά δυνατοί και ο Άρης σίγουρα θα άφηνε χώρους, μιας και είναι ομάδα που σίγουρα θα διεκδικούσε την νίκη. Νομίζω ότι βγήκε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε 4 αναγκαστικές αλλαγές, είχαμε αποβολή, οπότε καταλαβαίνετε ότι συν το παιχνίδι της Τετάρτης, το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε σε 2 ημέρες 2 παιχνίδια υψηλού επίπεδου, αυτή ειδικά την εποχή, ήρθανε έτσι και αυτή η ανατροπή και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε βαθμού σε βαθμό.
0: Από το στόπερ του Άρη, παρότι ο αντίπαλος προπονητής, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, ο συνάδελφός σας, είχε βάλει 2 σεντερφόρ, τα γκολ της ανατροπής τα πέτυχε ο στόπερ. Είναι δύσκολο να το προβλέψεις αυτό και εκεί προφανώς δεν βγήκαν τα μαρκαρίσματα από τους επιθετικούς coach στην περιοχή. Τι ακριβώς έγινε?
1: Εντάξει, τώρα γίνανε κάποιες φάσεις, ναι, μέσα στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνεις στο 90 και κυνηγάς το σκορ, θα παίξεις και με μεγάλες μπάλες και λίγο θα το έλεγα, να έλεγα ανορθόδοξα, το οποίο δεν έχει σημασία γιατί στόχος είναι να πετύχεις τον γκολ. Χάθηκαν κάποια μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή, είχαμε και την υπαριθμία, οπότε ήρθε και αυτή η ανατροπή.
0: Μάλιστα. Θέλω να πεις τον Άρη πώς τον είδες. Μπορεί να πρωταγωνιστήσει φέτος, γιατί έχει περάσει πολλά χρόνια που προσπαθεί αλλά δεν μπορεί. Πώς τον είδες το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα?
1: Είδα μια πολύ ποιοτική ομάδα με γεμάτο ρόστερ, με πάρα πολύ καλούς παίχτες, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι νομίζω έχει υπεροπλία ο Άρης, και νομίζω ότι θα πρωταγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα και θα κάνει μια πολύ δυνατή πορεία.
0: Μάλιστα. Θα μπορέσει, λες, να ανταγωνιστεί το Big Four που λέμε, να τους πλησιάσει, να τους απειλήσει, με βάση και το scouting που έχεις κάνει τώρα για ενόψεις χρονιάς, ποια είναι η εκτίμησή σου?
1: Νομίζω ότι το Big Four είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Γενικά έχει ξεφύγει και σε ρυθμό και σε επίπεδο και σε budget. Αν κάποιος μπορεί κάποιος να τους ακολουθεί, σίγουρα αυτός είναι ο Άρης. Αλλά θα έλεγα ότι ίσως είναι μια ταχύτητα κάτω από αυτές τις ομάδες. Όμως όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Έχει την ποιότητα να μπορέσει να διεκδικήσει να πλασαριστεί μέσα σε αυτές τις ομάδες.
0: Coach, ποιον παίχτη ξεχώρισε από τον Άρη χθες ή ποιους? Ποιος ήταν ο MVP του Άρη, για παράδειγμα, ο οποίος σε δυσκόλυψε περισσότερο?
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να πω ποιος ήταν MVP. Νομίζω ήταν μεσοεπιθετικά πάρα πολύ καλοί παίχτες. Εντάξει, σύν τον ποδοσφαιριστή που πέτυχε τα γκολ. Αλλά νομίζω ότι μεσοεπιθετικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Ειδικά στο κέντρο.
0: Ειδικά στο...
1: Ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί.
0: Μάλιστα.
1: Στον άξονα, ναι.
0: Τώρα, το Σάββατο η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Πανετολικό, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Δύσκολο μάτσο.
1: Βέβαια, δύσκολο. Όλα τα παιχνίδια της Super League έχουν τη δυσκολία τους. Θα προετοιμαστούμε, έχουμε αρκετές ελλείψεις. Δυστυχώς μας άφησε και αυτό το παιχνίδι και με την κόκκινη και με κάποιους τραυματισμούς ακόμα λιγότερους. Αλλά υπάρχει πίστη στο ρόστερ, υπάρχει πίστη σε όλα τα παιδιά που το αποτελούν. Οπότε θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό και μέσα στο Πανετολικό.
0: Μάλιστα. Coach, έχεις κάνει scouting για την φετινή χρονιά. Υπάρχει ήδη και μια πρώτη εικόνα από τα πρώτα μάτς των ομάδων και στη Super League αλλά και στην Ευρώπη. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Να ξεκινήσουμε από τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες. Εκεί, με βάση την εικόνα που έχεις, τι βλέπεις, δηλαδή από την τετράδα που προαναφέραμε?
1: Εντάξει, βλέπω και τις τέσσερις ομάδες πολύ δυνατές. Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε πάρα πολύ. Η ΑΕΚ είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι Ολυμπιακός με πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ και μεγάλη ιστορία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάκτηση τίτλων. Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, παραμένει μια μεγάλη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι θα γίνει μια μάχη μέχρι τέλους, όπου δεν μπορεί κανείς να προδικάσει ποιος θα γίνει πρωταθλητής.
0: Ναι. Εσύ, από όσα έχεις δει και από όσο έχεις μελετήσει και τις τέσσερις ομάδες, γιατί θα τις αντιμετωπίσεις αργά ή γρήγορα, βλέπεις ότι κάποια ενδεχομένως έχει κάποιο τακτικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης ή των άλλων?
1: Τακτικά όλες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οι προπονητές είναι πολύ ψηλό επίπεδο, οι ποδοσφαιριστές πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν θα το έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι ξεκινάνε από την ίδια φυτηρία.
0: Και οι τέσσερις.
1: Ναι.
0: Και θα κριθεί στην πορεία προφανώς και από την ενσωμάτωση των πολλών μεταγραφών. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει πολλές μεταγραφές. Δηλαδή, πάρα πολλές. Ειδικά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ που έχουν και καινούριους προπονητές. Είναι και εδώ ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε το πώς θα εξελιχθεί.
1: Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Σίγουρα οι πολλές μεταγραφές δημιουργούν και αισιοδοξία αλλά και μια νομιογένεια, γιατί χρειάζεται χρόνος και για να κατανοήσουν την τακτική φιλοσοφία αλλά και για να μπορέσουν ο ένας με τον άλλον να αντιληφθούν το στυλ παιχνιδιού, θα έλεγα, ούτως ώστε η ομάδα να γίνει πιο συμπαγής. Mm-hmm.
0: Και πάμε στην κοινότυπη ερώτηση της εβδομάδας των ημερών σε όλους τους προπονητές. Εσύ τώρα, αν είχες μια ομάδα και είχες τον Κωνσταντέλια και ξαφνικά σου έφευγε, πώς θα το αντιμετώπιζες αυτό το κενό?
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ανάλογα τι κάνεις. Τώρα, όταν έχεις λογικά τον Κωνσταντέλια, λειτουργείς σαν και η ομάδα να λειτουργεί για τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να πάρει παιχνίδια, να δημιουργήσει υπεραριθμίες όπως έκανε, να μοιράσει assist. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε διαφορά στον ΠΑΟΚ και είναι ευχή που πήγε σε υψηλότερο πρωτάθλημα και σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, έτσι. Από εκεί και πέρα θα κοίταγα να δημιουργήσω μια πιο συμπαγή ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το κενό του Κωνσταντέλια, όχι από ένα άτομο, γιατί δεν γίνεται, αλλά μέσα από την ίδια την ομάδα, να δυναμώσει η ομάδα, να πάει σε πιο ομαδικό πνεύμα, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό. Mm-hmm.
0: Πάντως, οι μεγάλες ομάδες coach όπως ο ΠΑΟΚ είναι λογικό και ευνόητο ότι κάποια στιγμή αναπληρώνουν τα κενά, όπως και να έχει. Μπορεί να περάσουν εύκολα, δύσκολα κλειδονισμούς, αλλά
1: σωστά.
0: Είναι φανέλα βαριά που μπορούν και τις ξεπερνούν κάποια στιγμή τις δυσκολίες. Τώρα, θέλω να πεις και την άποψή σου για να κλείσουμε. Και για τις υπόλοιπες ομάδες, από τη μέση και κάτω, τι βλέπεις κάποιος να... ποια είναι η άποψή σου? Κάποιες ομάδες είναι σε καλύτερη μοίρα από τις άλλες, ξεκινούν από καλύτερη αφετηρία ή όχι?
1: Αυτό θα το δείξει η πορεία του πρωταθλήματος. Εάν πάμε λίγο έτσι με την περσινή χρονιά, εντάξει, ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία έχει, είναι αρκετά δυνατή. Ο Όφη σίγουρα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά. Μιλάω στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πολύ θα είμαστε στην ίδια αφετηρία και θα φανεί μέσα από την δουλειά και από το πόσο τυχεροί θα είμαστε μέσα στη διαδικασία της χρονιάς, ούτως ώστε να πλασαριστούμε όσο ψηλότερα γίνεται.
0: Mm-hmm. Είπες
1: νομίζω
0: για...
1: ότι... Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι, κότσο, ολοκλήρωσε. Με συγχωρείς που σε διακόψα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά πλέον οι ομάδες και δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες στο πρωτάθλημα.
0: Είπες για τον Όφη θα διεκδικείς κάτι καλύτερο. Γιατί, κάτσε, περίμενε, τι εννοείς, γιατί πέρυσι πήρες το κύπελο. Εννοείς το πρωτάθλημα.
1: Μιλάω για το πρωτάθλημα, το τόνισα. Ότι κάτι καλύτερο στο πρωτάθλημα, να τερματίσει πιο ψηλά, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το δείχνει ήδη από τώρα.
0: Και αυτό είναι και ευχάριστο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Όφη είναι ένα θετικό πρότυπο. Έχει 8-9 ποδοσφαιριστές στην 11 Έλληνες που δεν έχει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Έχει Έλληνα προπονητή με τον οποίο πήρε και το κύπελο. Είναι ένα θετικό πρότυπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω, Όφη Coach.
1: Συμφωνώ 100%. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι.
0: Και δείχνει τις δυνατότητες και των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολύ μεγάλες και των Ελλήνων προπονητών. Βέβαια εδώ παραμιλάει όλη η Ευρώπη τώρα με τον Τζόλι, τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε την δύναμη του Έλληνα ποδοσφαιριστή αλλά και του Έλληνα προπονητή. Γιατί θυμίζω τι έκανε και ο Νίκος Παπαδόπουλος πέρυσι στο Λεβαδιακό εκτός από τον Χρήστο Κόντι και μια σειρά άλλων προπονητών που όταν τους δίνεται ευκαιρία πραγματικά κάνουν έργο πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε ξένο ο οποίος έρχεται εδώ απλά επειδή έχει ξενικό όνομα.
1: Συμφωνώ 100%. Υπάρχει ταλέντο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, να δουλέψει σκληρά. Οι εγκαταστάσεις, τα facility, θα έλεγα, του ελληνικού πρωταθλήματος αναβαθμίζονται ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται σωστή δουλειά. Αλλά θέλει και άλλη αναβάθμιση για να φτάσουμε σε ψηλά επίπεδα και πρότυπα. Και η μεγάλη πονεμένη ιστορία, γιατί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πλέον έχει βρει το δρόμο του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η πονεμένη ιστορία είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Έλληνας προπονητής, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι Έλληνες προπονητές, τα αποδεικνύουν κάθε μέρα. Νομίζω έχει φύγει η καραμέλα του είσαι Έλληνας να πάρω κάποιον ξένο. Δυστυχώς έχουμε αυτή την ξενομανία. Δίνει το παράδειγμα και ο Νίκος Παπαδόπουλος το έδωσε και ο Χρήστος ο Κόντης και ο Σωτήρης ο Σιλαϊδόπουλος αυτή τη στιγμή που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Κάνουν την αρχή, δίνουν το παράδειγμα, δείχνουν ότι υπάρχει Έλληνας προπονητής και αν ο παράγοντας στην ελληνική ομάδα τον εμπιστευτεί και του δώσει το χρόνο που θα έδινε στον ξένο προπονητή, νομίζω ότι έχει να κάνει και περισσότερα και καλύτερα πράγματα.
0: Ωραία, Κότσο, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία με την ιστορική μαύρη θύελα στην επάνωδό της στην μεγάλη κατηγορία, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από δυνατές επαρχιακές ομάδες για να αποκτήσει και πάλι τη δύναμη και την ισχύ του παρελθόντος. Σε ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Mercuria 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Συνεχίζουμε και πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Αλέσιο Λύση στην χθεσινοβραδινή συνέντευξη τύπου στο γήπεδο της Τούμπας μετά τον αγώνα με τον Λεβαδιακό.
1: Yes, for sure. Win always helps to win more matches. So it was important to win. We do it in a good way, and we are happy and confident for the Norway's match.
2: Πάντα είναι σημαντικό το να κερδίζω όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ... Πάντα πρέπει να κερδίζουμε βασικά όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό το να κερδίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό και προφανώς η σημερινή και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση εν όψη του αγώνα της Πέμπτης.
3: Χαίρετε, coach. Καλησπέρα. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η ομάδα κράτησε το 0 πίσω στην άμυνα για πρώτη φορά, για δεύτερη νομίζω, ψέματα. Δεύτερη είναι και με Δυναμό Κιέβου. Και πόσο το χαροποιεί το γεγονός, γιατί σήμερα είδαμε ένα διαφορετικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή του Λουσέ και κυρίως του Τέιλορ, ο οποίος το περιμένουμε στα πάκ και πλέον το βλέπουμε να είναι πολύ καλύτερος ως χαφ.
1: Which was the first question? The clean sheet is so important. So important because we score a lot. We are scoring a lot from the beginning. Just one match we didn't score, but we deserve score for sure, more than today. We didn't score. So what I see in the matches, in these matches, was that was too easy for the opponent to be dangerous. Not a lot of opportunities, but when they arrived there, was easy. So today I'm really happy for the clean sheet because the team are improving against Bran. Last day we do it better because Bran attack really, really, really, really good, and we control it good. They have three chances, but a lot of time we control it good. So I think that we manage it today nice. I'm happy with the defensive pace sometimes.
2: Είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρήσαμε για δεύτερο παιχνίδι, όπως είπατε, το clean sheet. Σκοράραμε πολλά γκολ από το ξεκίνημα. Μονάχα σε ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να βρούμε τέρμα και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ πως για τον αντίπαλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο το να γίνει επικίνδυνος απέναντί μας. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι διατηρήσαμε το 0 και σκοράραμε και πολλά τέρματα στην εστία τους. Βελτιωνόμαστε διαρκώς. Κάθε παιχνίδι βλέπω διαφορά στην απόδοσή μας. Στο παιχνίδι με την Μπραν ήμουν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επιτεθήκαμε στα καρέα των Νορβηγών. Θεωρώ πως αξίζαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα πέρα από το ένα που σκοράραμε πέραν τους Νορβηγούς. Θεωρώ πως κοντρολάραμε καλά το παιχνίδι.
1: And sometimes we have to be more aggressive. We stop press. We lose pitch, and we have to improve in this way to continue be aggressive from being compact but aggressive, not passive. This is our target in this moment without the ball.
2: Θεωρώ πως κάποιες φορές πρέπει να είμαστε πιο aggressive, πιο επιθετικοί, να μην χάνουμε έδαφος στο γήπεδο, να μην είμαστε παθητικοί και να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, το να είμαστε όσο πιο aggressive γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
1: And about Greg and Tom, I think that they do a really good match. All the player that wasn't play a lot of minutes today, I'm really happy in this way because they were playing the training very, very, very good. They deserve more minutes, and today they show it. This is the key. Training always very good, because when you have the opportunity, if you don't training good, you are not able to play good. So today they show what they deserve.
2: Όσον αφορά την ερώτησή σας για τον Λουσέ και τον Τέιλορ, ήταν πάρα πολύ καλή στο σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν και όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Δεν είχαν πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια, ωστόσο είναι παίχτες όπως και όλοι οι οποίοι προπονούνται πάρα πολύ καλά και το έδειξαν σήμερα, το πόσο καλά προπονούνται και το πόσο καλά έδειξαν αυτά τα οποία κάνουμε στην προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι και το κλειδί, το να προπονούμαστε διαρκώς όσο καλύτερα γίνεται και να κάνουμε αυτά που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο.
4: We have to consider Greg Taylor as a midfielder.
1: Yes. He can play for sure as fullback, but in this moment for me he's a midfielder because there I think that he can do better because he's really, really, really smart.
2: Ξεκάθαρα, απάντηση ναι. Προφανώς μπορεί να αγωνιστεί και σαν fullback, αλλά σε αυτή τη φάση τη σεζόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τον υπολογίζω σαν midfielder, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σκέφτεται πάρα πολύ έξυπνα.
5: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Πώς αισθάνεται ένας προπονητής που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή να πέφτει στην αγκαλιά του για να πανηγυρίσει? Μιλάω για τον γκολ του Πέλκα. Και δεύτερο, επειδή ο Μύθου ήταν ο βασικός center for, σήκωνε ένα βάρος μεγάλο για την ηλικία του μέχρι τώρα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε ένα γκολ, πήρε ένα πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι μια ψυχολογική έτσι, λύτρωση, να το πω.
4: Past because he had the pressure of being in the first 11 starting 11, and if this nice goal, it psychologically helped him a lot.
1: About Pelkas, is one of the players that I say before that is training really, really good, great precision, continue training good, not playing, continue training good. So today he play very well and. I know very good the ability of Opelki. I'm very, very, very happy that today he can score a goal and show to everyone his quality.
2: Όσον αφορά τον Πέλκα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προπονείται πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία. Ακόμη και το διάστημα που δεν αγωνιζόταν, εξακολουθούσε να προπονείται καλά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ικανότητές του και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα κατάφερε να σκοράρει και να κάνει μια καλή εμφάνιση.
1: About Neto, probably he have big pressure because being the main striker of a great club as PAOK in key matches for a so young player, it's not easy.
2: Όσον αφορά τον Neto, ναι, θεωρώ πως πιθανότητα να είχε ένα έξτρα βάρος πάνω του καθώς κλήθηκε να είναι ο βασικός επιθετικός ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο PAOK και σε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στην σεζόν.
1: But yes, he is very, very, very good player with a big, big, big potential. So yes, to manage it. Anything else? I hope that this goal can let him give him more confidence and the goal and the penalty. And for sure that he's going to get him better because he's a great guy. Hard worker and great player.
2: Θεωρώ πως ο Νέτο Μύθου είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική. Θα πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστεί και ελπίζω αυτό το γκολ σήμερα να του έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν και φυσικά το γεγονός ότι κέρδισε το πέναλτι, την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν για να ξεκλειδωθεί στη συνέχεια.
5: Πάλι ερώτηση.

0: Ολοκληρώνουμε και το μάτσο του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, με τις δηλώσεις του Δημήτρη Πέλκα μετά το παιχνίδι στο συνδρομητικό της Νόβα που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα θέλουμε πολύ να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα. Μετά το ξεκίνημα τη σεζόν στην Ευρώπη που αποκλειστήκαμε στο Europa League, που κάναμε την ισοπαλία με την Μπραν, θέλουμε και τα παιδιά μέσα ότι ξεκινά το πρωτάθλημα σήμερα, τα ξεχνάμε τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ώστε να πάμε και έτοιμοι και με ψυχολογία στο επόμενο μάτι τη Πέμπτη. Το καταφέραμε, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και προχωράμε.
2: Οι δυο μας ήμασταν όταν είχε έρθει πέρσι που συζητούσαμε εδώ και σε ρωτούσα αν είσαι έτοιμος να γεμίσεις τα παπούτσια του Αντρέα που θα σταματούσε το ποδόσφαιρο. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Πλέον αυτή η ανάγκη για ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο δείχνει να είναι μεγαλύτερη από ποτέ για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που το νιώθεις και το αισθάνεσαι και εσύ. Και γενικά τα παιδιά τα οποία έχετε δεθεί με τον ΠΑΟΚ, όπως είναι και ο Δημήτρης που γύρισε τώρα, ο Γιαννούλης δηλαδή αναφέρομαι, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης και ούτω καθεξής.
1: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας. Ο καθένας προσπαθεί από τη μεριά του να δώσει ό,τι μπορεί στην ομάδα, να βοηθήσει, είτε έχει να κάνει παίζοντας, είτε έχει να κάνει στο εξωαγωνιστικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά εντάξει, το κοιτάμε μέρα με τη μέρα αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα να προχωράει αυτή η ομάδα, να μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Και αυτό που λέω πάντα και που έλεγα πάντα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Όποιος ήταν παλιά, ποιος είναι τώρα, ποιος είναι στο μέλλον, ο ΠΑΟΚ θα μείνει. Οπότε εμείς όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ και κάνουμε ευλογία για εμάς να είμαστε μέρος αυτής της ομάδας και να παλεύουμε για αυτήν την ομάδα και κάνουμε πραγματικά ό,τι παίρνει από το χέρι μας για να μεγαλώνει αυτή η ομάδα.
2: Για τον κόσμο και για τον περισσότερο, αν θέλεις κόσμο, η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν ένα σοκ. Για εσάς?
1: Εντάξει, για εμάς ήταν σοκ. Αλλά προσωπικά για μένα, το έλεγα εγώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όταν είχα έρθει κιόλας στην ομάδα 1,5 χρόνο πριν, ότι δεν βρίσκω τρόπο να μείνει εδώ. Δηλαδή, είδατε και στο ντεμπούτο χθες, καθίσαμε όλοι, ήμασταν 12-13 ποδοσφαιριστές μαζί στο δωμάτιο και καθίσαμε να χαζέψουμε τι θα κάνει, όπως και το Γκαρέτσα εννοείται. Και υπάρχει μόνο έτσι που το βλέπεις θαυμασμό, χαρά, περηφάνεια. Του στέλνουμε βιντεάκια από το δωμάτιο του στην Ζαφύρης, ότι είμαστε όλοι μαζί και σε βλέπουμε, ξέρω εγώ. Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε, να κάνει πραγματικά για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Και εσύ είσαι προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Και βλέποντας, ο Καρέτσας δεν είναι προϊόν των Ακαδημιών, είναι ΠΑΟΚΣής. Μου έχει πει ο ίδιος ότι είναι ΠΑΟΚΣής. Ας πούμε για τον Κωνσταντέλια, ας πούμε για τον Τζόλιο, ας πούμε για τον Κουλιεράκη. Βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά πλέον είναι στο top επίπεδο και όλοι ασχολούνται μαζί τους. Ειδικά για τον Κωνσταντέλια και για τον Τζόλι. Γίνεται ένας χαμός τις τελευταίες ημέρες, τόσο στην Bundesliga όσο και στην Premier League. Πώς νιώθεις και τι λέει αυτό για τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει, λέει πολλά πράγματα. Βλέπει ότι έχουν μπει σωστές βάσεις, δουλεύουν σωστά τα παιδιά. Εντάξει, δύσκολο να βγαίνει κάθε χρόνο ένας Τζόλις, ένας Κωνσταντέλιας, ένας Κουλιεράκης, αλλά κατά καιρούς, κατά διαστήματα βγαίνουν, βλέπουμε ότι αυτό που έλεγα στα παιδιά, ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι ρομπότ αυτοί που παίζουν σε εκείνο το επίπεδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Τζόλι που μπήκε μέσα κατευθείαν στην Arsenal και έκανε τη διαφορά. Αν δεν πήγαινε ο Τζόλις στην Arsenal, θα λέγαμε τον άλλον που παίζει το χ παίχτη που παίζει εκεί στην Άρσεναλ, ότι να δει πω είναι αυτό και ο Τζόλις. Αλλά είδατε ότι μπήκε ο Τζόλις και είναι σαν αυτού, δηλαδή και καλύτερο. Οπότε αυτό που έλεγα, το δύσκολο είναι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τα παιδιά αυτά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Το ξέρω και από προσωπική επαφή με τα παιδιά. Πάρα πολύ έχουν δουλέψει στην καθημερινότητά του. Είναι full συγκεντρωμένο στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι το πιο σημαντικό, να είσαι δηλαδή 100% σε αυτό και να κυνηγά με πάθο αυτό που αγαπά. Οπότε και για αυτού μόνο περηφάνεια, μόνο χαρά. Και εννοείται πολλά μπράβο και εδώ στην Ακαδημία και στις Ακαδημίες του και στη δουλειά που γίνεται, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά.
2: Λίλα, Γιαννίκο, σας ακούμε.
3: Δημήτρη, καλησπέρα και από εμάς. Καλή σεζόν.
1: Καλησπέρα.
3: Αναρωτιόμουν πριν βγει στον αέρα, αν παρακολουθήσατε τον αγώνα χθες, μας απάντησες αυτό. Θα ήθελα να μας πεις αν υπήρξε κάποιο μήνυμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τι είπατε, τι σας είπε αυτός, αν σας έστειλε το δικό του μήνυμα.
1: Μιλήσαμε, ναι, όπως είπε και στο γνωστή, έστειλε ο Ζαφίρης ένα μήνυμα, ένα βίντεο που είμαστε όλοι μαζί και το παρακολουθούμε. Μετά το μάτς, επειδή έχω έναν κολλητό φίλο ο οποίος ήθελε μια φανέλα του Κέν και του ζήτησε τον Τέλια, αν μπορεί να του την πάρει για να του την κάνω δώρο. Δεν τα κατάφερε το παιδί, αλλά εντάξει, πραγματικά έχουμε επαφές, θα κρατήσουμε επαφές εννοείται. Ο Τέλιας είναι χρυσό παιδί, το ξέρετε, είναι ταπεινός, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό παιδί, οπότε Μόνο χαρά.
4: Δημήτρη, πέτυχες γκολ, πηγαίνεις στον προπονητή. Να πω πριν πάω στην ερώτηση. Όταν φεύγει ο Ντέλιας, εγώ περίμενα Λίλα και Κωστή να δω περισσότερο τον Μπέλκα να παίζει στη θέση αυτή. Κλείνω την παρένθεση. Δεν ξέρω εσύ τι περίμενες. Για το ματς με την Μπραντς, αυτό αναφέρομαι. Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή. Γιατί το κάνεις, τι συμβαίνει και του δείχνεις εσύ.
1: Γιατί είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πήγα τον ευχαρίσει, αυτό εννοώ.
4: Άρα και εσύ περίμενες να είχες πάρει περισσότερο χρόνο στα προηγούμενα.

Αυτά και από ένα απόσπασμα το δηλώσεων του Δημήτρη Πέλκα, που είχε ενδιαφέρον γιατί μίλησε και για τον Κωνσταντέλια και για την προσωπική του αφιέρωση στον προπονητή. Να πούμε ότι εν ώψη του αγώνα με την Brown έχει κατατεθεί έφεση για τιμωρία του Αντρίγια Ζίφκοβιτς των δύο αγωνιστικών από την ΠΑΕΠΑΟΚ στην UEFA. Ζητά μείωση της ποινής ΠΑΕΠΑΟΚ, ούτως ώστε να μειωθεί η ποινή στη μία αγωνιστική και να παίξει ο Ζίφκοβιτς στην κρίσιμη ρεβάνς με την Μπραντ την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έφεσης, αν και είναι δύσκολο να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζίφκοβιτς ήταν αρχικός και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αποβολή του στον αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες.

0: Και θα κλείσουμε με κάτι διαφορετικό. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, βέβαια, όχι μόνο ο Κωνσταντέλιας, είναι το πρόσωπο των ημερών στην, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Γερμανία και σε αρκετές χώρες Ευρώπης. Έχει δημιουργήσει αίσθηση η μεταγραφή. Σίγουρα έχουν έτσι αναθερμανθεί οι ελληνογερμανικές σχέσεις και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα στην Borussia Dortmund, που είναι μια μεγάλη ομάδα της Bundesliga. Και μάλιστα οι Γερμανοί, και θα κλείσουμε με αυτό, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, θα ξαναπούμε πάλι αύριο, έβγαλαν και τραγούδι με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης για τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, ξεκινώντας βέβαια από την πρώτη παρουσία Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Borussia Dortmund, του Σοκράτη Παπασταθόπουλου, όπου ξεχωρίζει το τραγούδι το συχνό ρεφρέν από τη Θεσσαλονίκη στο Ντόρτμουντ. Έχει ελληνική μελωδία, σιρτάκι, στίχους που μοιάζουν, βέβαια είναι παρηγοριά για μας περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα και περηφάνεια για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν εκεί, και για τον Κωνσταντέλια και για τον Καρέτσα. Είναι ένα τραγούδι που προωθεί την πολυπολιτισμικότητα, αφού λέει ότι δεν έχει σημασία που γεννήθηκε κάποιος, σημασία είναι η ικανότητά του να παίζει, και όταν σε αποθεώνουν, λέει, 80.000 θεατές, δεν έχει σημασία από πού είσαι, και μιλάει για τους, αναφέρεται βέβαια στο γεμάτο σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα δυναμικότητας αντιπάλου, Signal Iduna Park, στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχει παίξει το 2015 στον αγώνα τότε για το Europa League με την Borussia. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έγραψαν οι Γερμανοί με την βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης για τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Κλείνουμε με αυτό, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
1: Heute hörst du plötzlich überall. Calimera! Keine Ahnung, was hier los ist. Aber wenn die Jungs so Fußball spielen, wie die Griechen feiern, dann kann das eigentlich nur gut werden.

0: wie immer, schwarz-gelb. Und jetzt stell den Uso weg. Samstag ist Spieltag.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα γίνεται η επιστροφή των λουωμένων από την Χαλκιδική. Λίγο μετά τον κόμβο της Θέρμης, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, έχουν σημειωθεί δύο τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Έχει πολλή κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από την Νέα Ελβετία μέχρι την 25η Μαρτίου. Πιο καλά τα πράγματα στη Τζιμισκή και στην Εγνατία. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τονίζοντας πως οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ συνολικού ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια. Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή Άρτας. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε Ορεινόγκο πάνω από τη Βέρεια στο χωριό Καστανιά. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα, δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν εναέριες ρήψεις. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το Ιράκ σχεδιάζει να αρχίσει σταδιακά να θέτει υποκρατικό έλεγχο τα όπλα που κατέχουν ένοπλες παρατάξεις μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση του Διεθνούς Συνασπισμού στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουρνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνα.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics. Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη λίγο μετά τον κόμβο της Θέρμης εξαιτίας των δύο τροχιών ατυχημάτων που σημειώθηκαν στο σημείο. Έχουμε επίσης καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό από ανατολικά προς δυτικά από το Κωνσταντινοπολίτικα. Ξεκινάει το πρόβλημα, καθώς λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα. Κίνηση έχει Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες έχουν αυτοκίνητα, χωρίς όμως να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, που όπως είπε παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπογράμμισε ότι καταγράφονται ήδη ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Από 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τονίζοντας πως οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλονικείς για ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα της πόλης. Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία και σύμφωνα με τον προγραμματισμό τα εγκαίνια θα γίνουν την 5η στις 9.30 το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη μας για την προγραμματισμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως σημειώνει σε επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και πανελλαδική εμβέλεια, με τη συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στο ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στο Κίεβο στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον των κυριότερων Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, καθώς η Ουκρανική πρωτεύουσα φιλοξενεί τη σύνοδο της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας απέναντι στην κλιμακούμενη ρωσική επιθετικότητα. Η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με τη Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονη ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα και στη Θεσσαλονίκη όπως και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο δάσος του Σέιξου δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά από νωρίς το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ το μέτρο στο Δήμο Κασάνδρα, στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Αριστοτέλη. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ απαγορεύεται οποιαδήποτε διέλευση. Στη δικαιοσύνη διαβιβάστηκε η καταγγελία 51χρονης γυναίκας με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατηγορεί 48χρονο αστυνομικό πρώην σύντροφό της για βιασμό, απειλές και παράνομη βιντεοσκόπηση. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για αυτόφορα πλημελήματα, ωστόσο για τα κακουργήματα σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία με την εισαγγελία να διατάζει τεχνικό έλεγχο στο κινητό του τηλέφωνο. Αυτή την ώρα ο ένστολος νοσηλεύεται φρουρούμενο στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο λόγω παθολογικών προβλημάτων. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις προτεραιότητες εν ώψη ΔΕΘ παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός εστίασε στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου με πόρους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τη μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα και ξεκαθάρισε προς την Τουρκία ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες με μόνη βάση συζήτηση στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα τεθεί επίσημα σε εφαρμογή η νέα συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα που φιλοξενούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Οι συμφωνημένες μειώσεις αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τρία πύρινα μέτωπα έχουν κινητοποιήσει την πυροσβεστική. Στη Βέρεια η φωτιά και η ύδαση και έκταση κοντά στην Καστανιά χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν και με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει επίσης στο Μαραθώκαμπο της Σάμου, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά και στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας με 28 πυροσβέστες και 8 οχήματα. Προφυλακίστηκε 59χρονος από τα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για ασέλεια σε βάρος της 14χρονης βαφτισιμιάς του από το Ρέθυμνο. Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα της ανήλικης με τις αρχές να ερευνούν αν η κακοποίηση ξεκίνησε από το 2016 όταν η κοπέλα ήταν μόλις 4 ετών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην εισαγγελία Ρεθύμνου και κρίθηκε προφυλακιστέως για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλεια και κατοχή πορνογραφικού υλικού. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Νέα ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο καταγγέλει ότι η βρετανική στήριξη στο Κίεβο ρίχνει λάδι στη φωτιά. Την ίδια ώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ από το Κίεβο δεσμεύτηκε για συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Η Μόσχα προειδοποιεί ότι εντοπίζει πιθανές εγκαταστάσεις παραγωγής πυράβλων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης ως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Ο Νίκος Ταχιάος άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο 24-ωρη λειτουργία να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλά είναι τα πύρινα μέτωπα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Σοβαρή κατάσταση στη Βέρεια, όπου η φωτιά καίει δασική έκταση πάνω από την Καστανιά με 62 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν και στο περιβόλι Γρεβενών, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή. Στο μέτωπο βρίσκονται 74 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων και 3 ελικόπτερα. Φωτιές παραμένουν σε εξέλιξη και στον Μαραθώ Καμποσάμου και στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενώ και στην Παλαιοκό Μισερών επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Για άλλη μια ημέρα παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής με το μέτρο να ισχύει και αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση για πεζούς και οχήματα αφορά δάσεις στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις προτεραιότητες εν ώψη ΔΕΘ παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός εστίασε στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου με πόρους 36 δισεκατομμύριων ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τη μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα και ξεκαθάρισε προς την Τουρκία ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες με μόνη βάση συζήτηση στην οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ηγετικός στέλεχος σερβικής μαφίας που εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου συνελήφθη στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 38χρονο μέλος της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης Καβάτς Βράτσαρ, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Ιντερπόλ για πλαστογραφίες. Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ οι ελληνικές αρχές ξεσκονίζουν τις επαφές του στη χώρα μας για να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται σε εγχώρια εγκληματικά δίκτυα. Στη δικαιοσύνη διαβιβάστηκε η καταγγελία 51χρονης γυναίκας με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατηγορεί 46χρονο αστυνομικό πρώην σύντροφό της για βιασμό, απειλές και παράνομη βιντεοσκόπηση. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη για αυτόφορα πλημελήματα, ωστόσο για τα κακουργήματα σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, με την εισαγγελία να διατάζει τεχνικό έλεγχο στο κινητό του. Ο ένστολος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο λόγω παθολογικών προβλημάτων. Δώρο ζωής σε 4 ανθρώπους προσέφερε ένας 18χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μετά τον θάνατό του δωρίστηκαν η καρδιά, το ύπαρ και οι νεφροί του, δίνοντας ελπίδα σε 4 ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στους 100 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε την Ινδονησία στις 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις αρχές, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.600, ενώ η δόνηση κατέστρεψε πάνω από 73.000 σπίτια, αναγκάζοντας 180.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Μερκούρια 2026.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group
6: Ανατρέπ.
7: Σας μένουμε.
6: Το Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης ως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Ο κύριος Ταχιάος άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο 24-ωρη λειτουργία να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βόρεια Ελλάδα για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές των Σερών, των Γρεβενών και της Σημαθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών και στην Καστανιά Ημαθίας, ενώ υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αμφίπολη Σερών, όπου επιχειρούν 22 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Για άλλη μία ημέρα παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, με το μέτρο να ισχύει και αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση για πεζούς και οχήματα αφορά δάση στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Στα 850 προϊόντα φτάνουν πλέον οι κωδικοί που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ με μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής ανάγκης. Στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται και 300 κωδικοί σχολικών ειδών από 6 αλυσίδες Γιάννικης. Ηγετικός τέλεχος σερβικής μαφίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου συνελήφθη στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 38χρονο Σέρβο, μέλος της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης Καβάτς Βράτσαρ, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Ίντερπολ για πλαστογραφίες. Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ οι ελληνικές αρχές ξεσκονίζουν τις επαφές του στη χώρα μας για να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται σε εγχώρια εγκληματικά δίκτυα. Δώρο ζωή σε 4 ανθρώπους προσέφερε ένας 18χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μετά τον θάνατό του, δωρίστηκαν η καρδιά, το ύπαρ και οι νεφροί του, δίνοντας ελπίδα σε 4 ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 3 το μεσημέρι παρατείνεται η προθεσμία για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής προκειμένου να δηλώσουν προτίμηση για πρόσληψη στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η πρόσκληση αφορά αναπληρωτές των κάδων ΠΕ02, 03 και 04 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων ιστορικά σκληρών αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως προήμιο για τη σημερινή οικονομική D-Day που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, παραπέμποντας την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
11: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης ως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο στο μετρό, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Τα εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη παρουσία του Πρωθυπουργού. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τους κωδικούς να φτάνουν πλέον τους 1.150. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η μέση τιμή, η μείωση τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, ενώ μειώσεις εφαρμόζονται και σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, ρίχνοντας φως στις συνθήκες του εγκλήματος. Η 45χρονη δέχθηκε τη θανάσιμη βολή στο κρανίο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 48χρονος φέρεται να την ανάγκασε να γονατίσει πριν την πυροβολήσει. Από την έρευνα προκύπτει ότι το θύμα φοβόταν για τη ζωή του και είχε αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι του, καθώς ο δράστης την είχε απειλήσει μετά το χωρισμό τους, προτού τη στήσει το καρτέλ θανάτου και στη συνέχεια αυτοκτονήσει. Ηγετικός τέλεχος σερβικής μαφίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου συνελήφθη στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 38χρονο Σέρβο, μέλος της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης Καβάτς Βράτσαρ, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Ιντερπόλ για πλαστογραφίες. Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ οι ελληνικές αρχές ξεσκονίζουν τις επαφές του στη χώρα μας για να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται σε εγχώρια εγκληματικά δίκτυα. Μια πράξη ανθρωπιάς από έναν 18χρονο που έγινε δωρητής οργάνων, χαρίζοντας ελπίδα σε 4 ασθενείς. Η διαδικασία δωρεάς ολοκληρώθηκε σήμερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η καρδιά, το ύπαρ και οι νεφροί του 18χρονου θα μεταμοσχευθούν σε ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων, προσφέροντάς τους μια νέα ευκαιρία ζωής. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 3 παρατείνεται η προθεσμία για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής, προκειμένου να δηλώσουν προτίμηση για πρόσληψη στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η πρόσκληση αφορά αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ02, 03 και 04 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων ιστορικά σκληρών αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως προήμιο για τη σημερινή οικονομική D-Day που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών. Τουλάχιστον 19 σωροί μεταναστών έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Μπεν Γκεριντάρ στην νότια Τινησία μετά το ναυάγιο σκάφου στο Σαββατοκύριακο. Το δυστύχημα προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις στην πόλη, με τους κατοίκους να καταγγέλουν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και την έλλειψη ευκαιριών. Οι αρχές πραγματοποιούν γενετικά τεστ για την ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες.
6: Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
8: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου. Τον κόσμο γύρισα.

καλοκαίρια θα είμαι εδώ και εγώ εδώ ακριβώς είμαι, FM 100, μαζί παρέα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα, 24 Αυγούστου, ξεκινάμε έως και τις 10 το βράδυ μαζί παρέα συντονισμένοι στο τετράωρο αυτό το καθιερωμένο μας. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, με νέα της πόλης, με ό,τι συμβαίνει και μας τραβά την προσοχή ευχάριστα. Συντονισμένοι και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας βρίσκεις και στα social. Facebook fm100 Θεσσαλονίκη, Instagram fm100 SKG. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και με μία έτσι διάθεση θα έλεγα θετική, με χαλαρούς ρυθμούς, με αρκετή ζέστη. Θα λούμε λίγο αργότερα σαν τις θερμοκρασίες και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα. Πάντως, ανέβηκε ο υδράργυρος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αλλά και χθες Κυριακή και ανεβασμένη θερμοκρασία για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Ακόμη πιο αναλυτικά θα σου τα πω λίγο αργότερα. Εμείς με καλή διάθεση, με θετική διάθεση, όσο μπορούμε βέβαια και όσο μας επιτρέπεται, με τις ειδήσεις να τρέχουν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα οποία μας αφορούν. Μαζί παρέα λοιπόν προσπαθούμε να το δούμε έτσι από άλλη μεριά. Κάποιες φορές με πίεση, κάποιες φορές λίγο πιο ανάλαφρα. Η μουσική πάντα βοηθάει, μας ταξιδεύει

0: γιατί είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο διασκευάζει. Θα λέγαμε ότι φέτος αυτή η χρονιά και συγκεκριμένα αυτό το καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι των διασκευών, είναι το καλοκαίρι των επανεκτελέσεων. Τραγούδια τα οποία έρχονται, επανέρχονται από το μουσικό χθες στο σήμερα και παρουσιάζοντας έτσι μία, αν θέλεις, διαφορετική οπτική, επανεσυστήνονται κατά κάποιο τρόπο στους νεότερους. Τώρα, βέβαια, οι επανεκτελέσεις και οι διασκευές είναι μία μεγάλη ιστορία. Ή θα αρέσουν, δεν θα αρέσουν καθόλου, ή θα σχολιαστούν κυρίως αρνητικά. Η Σοφία Αρβανίτη, με μία έτσι πιο ροκ διάθεση, μας ερμηνεύει για αυτή την περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Σοφία Αρβανίτη και μια περιπέτεια. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω ποιος γιορτάζει, αλλά όλο και κάποιος θα έχει γενέθλια. Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησαν, βρισκόμαστε στο ζώδιο των Παρθένων, έτσι, μέχρι τις 23 Αυγούστου οι λέοντες, τα λιοντάρια. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος ως προς το χριστιανικό ορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι όμως εθνική εορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1991. Βραδιά νοσταλγία στην Ουρουγουάη, Noche de la Nostalgia. Όλα τα κέντρα διασκέδασης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας παίζουν παλιά νοσταλγική μουσική. Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου 1978, παραμονή της εθνικής εορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ των Μετέκ του Μοντεβιδέο, και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός. Σήμερα, Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι ωραία, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ροδακινόπιτα, αλλά λατρεύω τα ροδάκινα, ακόμη και πιο πολύ νομίζω τα νεκταρίνια. Τα ροδάκινα όχι τόσο, αλλά έχουν την ίδια ουσιαστικά γεύση, δηλαδή είναι πολύ κοντά σαν γεύση. Νομίζω ότι διαφοροποιούνται μόνο ως προς το εξωτερικό, ότι τα ροδάκινα έχουν αυτό το χνουδωτό, έτσι. Εθνική ημέρα βάφλας η σημερινή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί, γεγονότα ιστορικά.

κανονικά, να σταθώ σε κάποια από αυτά και να τα μοιραστώ μαζί σου και να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος, φεύγοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. Το 1572 σαν σήμερα έχουμε την γνωστή η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι που γίνονται οι Προτεστάντες σφάζονται κατά εντολή των καθολικών αρχών. Επίσης σαν σήμερα κυκλοφορεί το 1952 το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή, ενώ σαν σήμερα το 1995 η Microsoft λαυτσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1851 ο Γιάννουλης Χαλεπάς, διατηρημένος λήπτης από την Τίνο, γνωστός βέβαια για το περίφημο γλιτό του, η Κοιμωμένη, αλλά και γνωστός για την μετέπειτα πορεία του, μετά τα θέματα, προβλήματα τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει, τον εγκλεισμό του αρκετές φορές σε ψυχιατρικές κλινικές και τελικά να διανύσει μετά την ηλικία των 60 ετών ακόμη μία περίοδο 20ετίας όπου πραγματικά διέπρεψε με νέα ριστουργήματα. Σαν σήμερα γεννιέται τέλος το 1947 ο Πάολο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε με την μεγάλη επιτυχία, μέσω της μεγάλης επιτυχίας που γνώρισε το βιβλίο Ο Αλχημιστής. Ο Πάολο Κοέλιο, ο οποίος είναι γενικότερα διάσημος συγγραφέας, όχι μόνο μυθιστορημάτων, φιλοσοφικών μυθιστορημάτων, με παγκόσμια φήμη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τη φήμη του βέβαια οι περισσότεροι τι γνωρίζουμε, τον γνωρίζουμε από τον Αλχημιστή και το γνωστό βέβαια μετέπειτα ότι αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις.

Αυξημένη θερμοκρασία, θα το έχεις ακούσει, θα το έχεις διαπιστώσει. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα πολύ αυξημένες θερμοκρασίες. Ο υδράγυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς Κελσίου και βέβαια ζέστη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλία. Πάμε να δούμε ακόμη πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς συμβαίνει. Παρακολουθώ παράλληλα εδώ και τα δελτία ειδήσεων και πώς ακριβώς έτσι εξελίσσεται το θέμα με την υπερβολική θερμοκρασία. Για αυτή την ώρα πάντως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 60%. Στις υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης, επίσης 33 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 34, Φοινικά 36 βαθμούς Κελσίου, Ανατολική Κάστρα 32 βαθμούς Κελσίου. Και να ρωτιέσαι τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, να σου πω ότι τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, εκτός μέχρι και την Πέμπτη, η θερμοκρασία θα είναι ανεβασμένη, δηλαδή στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου, κανονικές λέει θερμοκρασίες για την εποχή. Πάντως σήμερα η ζέστη είναι πραγματικά στο πικ. Και βλέπω και κάποιες εικόνες τώρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου στην παραλία δηλαδή είναι έτσι και το τρεχούμενο νερό εκεί, δίπλα ακριβώς στο κλειπτό του Ζογκολόπουλου στις ομπρέλες. Κοκτέιλ ζέστης και υγρασίας, άδειοι δρόμοι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν έχουν επιστρέψει και όλοι, να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω αν οι δρόμοι είναι άδειοι μόνο και μόνο λόγω καύσωνα, αλλά σίγουρα δεν έχουν επιστρέψει όλοι από τις άδειες, από τις διακοπές τους και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία έτσι έχουν να κάνουν με χαλάρωση και γενικότερα με ένα έτσι mood καλοκαιρινό, άκρος καλοκαιρινό. Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, άμα σας τώρα.

0: Φωτιά στη νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο για σήμερα. Βλέπω και την παράλληλα της θερμοκρασίας γενικότερα με την Ελλάδα. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Και στο Περτούλη στους 14 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία. Καλά, και έχει και δροσιά. Πάντως γενικότερα αυξημένες θερμοκρασίες ανά την Ελλάδα. Ένα μικρό καλοκαιράκι, είδατε. Τα λέγαμε και λίγο πριν. Βιαστήκαν κάποιοι να πούν μετά το 15 Αύγουστο καλό χειμώνα. Γιατί καλό χειμώνα? Λοιπόν, αυξημένες θερμοκρασίες και στην Πρέβεζα και στην Νάξο. Ως προς την σχετική άνοδο της θερμοκρασίας ανά την Ελλάδα και βέβαια σαραντάρια και αίσθηση ζέστης ακόμη και 48 βαθμούς Κελσίου έχει χτυπήσει κάπου ο υδράργυρος. Ένα μικρό καλοκαιράκι, όσοι βρίσκονται σε διακοπές πραγματικά το βιώνουν αυτό και όσοι βέβαια ακόμη δεν έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους και θα το τραβήξουν λίγο ακόμη και πολύ πολύ καλά θα κάνουν. Παραταμένη ζέστη επί τρεις ημέρες, νομίζω ότι ξεκινήσαμε από την Κυριακή από χθες, αν και το Σάββατο είχε πάλι θερμοκρασία, πάντως για αύριο κανονικά για την εποχή οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Αλκατράς, Τυφώνες, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκηνα.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Teams, Louise και έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, έχουμε επιστρέψει στο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 6.30. Μαζί παρέως και τις 10, FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρλι Αριά. Εάν μόλις τώρα έχεις συντονίσει την παρέα μας, καλώς ήρθες. Έως και τις 10 με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες. Και πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τον Χρήστο Μάστορα, σε συνεργασία με Cecilia Krull και Μαργαρίτα.

Χρήστος Μαστοράς, Σεσίλια Κρούλ και Μαργαρίτα στην Spanish version. Ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε τρεις διαφορετικές εκδοχές και σε ένα remix και στην αρχική του βέβαια εκδοχή. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στο Χρήστο, την καλησπέρα μου στο Γιώργο, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 10 σε αυτό το γλυκό απογευματάκι της Δευτέρας. Μία εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Εύχομαι να ξεκίνησε καλά, θετικά για τους περισσότερους από εσάς. Με αρκετή ζέστη, βέβαια, τα λέγαμε και λίγο πριν, αλλά στην Ελλάδα. Με αρκετή ζέστη που έχει χτυπήσει κόκκινο το καμπανάκι του υδράργυρου. Και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα γενικότερα με αυξημένες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Λογικό, διότι Αύγουστο δείχνει το ημερολόγιο. Λοιπόν, Ελάης είναι εδώ, μια νέα ερμηνεύτρια και ίσως.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι. Ήρθε ο Αύγουστος, είναι ο Αύγουστος εδώ και περιμένει ο Ζαφ. Εμείς φιλοξενούμε το συγκεκριμένο τραγούδι στο τραγούδι της εβδομάδας. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, κάθε βραδάκι θα τα έχουμε μαζί παρέα, διότι είναι δική μας πρόταση, η πρόταση της εκπομπής. Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάτι διαφορετικό, πάντα από την ελληνική μουσική σκηνή. Και Ζαφ και Αύγουστος, ο οποίος τρέχει 24 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα μικρό καλοκαιράκι, ακόμη τουλάχιστον μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή λίγο μετά και από την έκθεση, διότι ξεκινούν σιγά-σιγά έτσι και οι. Έτσι, προετοιμασίες εντός εισαγωγικών με το που θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι στην πόλη. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τα της ΔΕΘ από τις 6 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Συνολικά 8 ημέρες, από το Σάββατο βέβαια ξεκινάει, αλλά από την Κυριακή η επισκεψιμότητα ως προς τα περίπτερα, ως προς την ΔΕΘ, όλα αυτά που τρέχουν και αφορούν γενικότερα ένα σύμβολο, θα λέγαμε, της πόλης, ένα σταθμό της πόλης, η ΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που φέτος συμπληρώνει 90 ολόκληρα χρόνια. Εμμανουέλα, Ρόι, 612 και σαν εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι, 612 και σαν εσένα. Νέα τραγούδια, νέα παιδιά. Τώρα στα των νέων που αφορούν, όχι των νέων παιδιών, στα των νέων γενικότερα, τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ τα οποία νομίζω έχουν γίνει αναπόσπαστα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Γκρινιάζουμε μετά τις βόλτες μας στα σούπερ μάρκετ, παραπονιόμαστε και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά, διότι με όλα τα χρήματά μας, σχεδόν όλα, πηγαίνουν εκεί ακριβώς, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά τα οποία ξοδεύουμε. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι 1150 προϊόντα λέει με μειωμένες τιμές έως και το τέλος Αυγούστου. Στο 7% η μέση μείωση των τιμών. Νέα προϊόντα λοιπόν και προμηθευτές προστίθεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως έγινε σχετικό, όπως έγινε γνωστό από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κυρωτάκη Θεοδωρικάκο. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μέχρι τώρα η πορεία ολοποίησης της δράσης με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν μέχρι και τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου στο 7%. Να σου πω ότι στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές, 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών, δηλαδή στα τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά, όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές αλλά και πάνες. Παράλληλα, δίνεται και έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Είναι και αυτή η περίοδος τώρα. Ξεκινούν σε λίγο τα σχολεία. Ετοιμάζονται και οι γονείς, ετοιμάζονται και τα παιδιά ως προς το τι θα αγοράσουν. Το τι ζητούν κάθε φορά τα σχολεία για τις ανάγκες που καλύπτουν τις σχολικές ανάγκες. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το παιδί ξεκινάει τη σχολική χρονιά. Θα χρειαστείς γενικότερα καινούργια πράγματα. Καινούργιες κασετίνες, καινούργια τσάντα, καινούργια ρούχα, καινούργια αξεσουάρ, γενικότερα καινούργια. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και όλο αυτό με τις σχετικές μειώσεις. Πάμε να υποδεχθούμε μοτές και παντού.

Παντού από τα αγαπημένα μας εδώ στην εκπομπή, παντού όπου και αν είσαι πάντως, να σου ευχηθώ έτσι πραγματικά μια καλή εβδομάδα. Ένα όμορφο απόγευμα. Τώρα δροσερό, δεν ξέρω, πάντως υπάρχουν επιλογές αν θέλεις να δροσιστείς. Μια βόλτα στην παραλία, του να απολαύσεις έτσι ένα καφεδάκι κάπου δροσερά. Έχεις επιλογές στην πόλη, έχεις επιλογές όπου και αν βρίσκεσαι. Εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα, πάντα FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένη. Έως και τις 10 με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες. Μένεις εδώ ακριβώς στις 7, έρχεται δελτίο ειδήσεων για την δική σου ενημέρωση με την Λίνα Πέτκου και εμείς συνεχίζουμε φυσικά αμέσως μετά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης έως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο στο μετρό, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ Παρασκευή και Σάββατο οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Τα εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τους κωδικούς να φτάνουν πλέον τους 1.150. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, ενώ μειώσεις εφαρμόζονται και σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Ελλάδα 2.0 με στόχο την απορρόφηση των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ του εθνικού φακέλου έως το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν εκπληρωθεί 253 ορόσημα και στόχοι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η ενέργεια, η υγεία, η δικαιοσύνη και η εκπαίδευση, ενώ συνολικά αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις 46,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στην πυροσβεστική για δύο νέες πυρκαγιές που ξέσπασαν το απόγευμα σε Κιλκής και Ηλίας. Στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής, 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο δίνουν μάχη με τις φλόγες. Την ίδια ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Τραγανό Ηλίας επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε κλειό έντονη ζέστης βρίσκεται η χώρα, καθώς σήμερα Δευτέρα ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το meteo.gr, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς. Συνολικά 118 μετεωρολογικό σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες τιμές άνω των 37 βαθμών, με το κύμα ζέστης να αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που πλέον αποτελεί μόνιμη υπηρεσία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ενίσχυση φτάνει έως τα 1.939 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27 Νοεμβρίου. Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Η 45χρονη δέχτηκε τη θανάσιμη βολή στο κρανίο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο 48χρονος φέρεται να την ανάγκασε να γονατίσει πριν την πυροβολήσει. Από την έρευνα προκύπτει ότι το θύμα φοβόταν για τη ζωή του και είχε αλλάξει τις κλειδαριές στο σπίτι του, καθώς ο δράστης την είχε απειλήσει μετά το χωρισμό τους, προτού τη στήσει το καρτέρι θανάτου και στη συνέχεια αυτοκτονήσει. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με δασμούς 50% στα αυτοκίνητα και τον χάλιβα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Οτάβα ότι γδύνει εδώ και χρόνια τις Ηνωμένες Πολιτείες και τόνισε πως τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Αμερική θα έχουν μηδενικούς δασμούς. Οι εμπορικές συνομιλίες των δύο χωρών κατέρευσαν την Παρασκευή, ενώ ο Καναδάς προετοιμάζει την επιβολή αντιμέτρων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

λοιπόν χιλιόμετρα στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 στην δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εάν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βραδάκι και τα λέμε μαζί παρέα. Σου λέω δες το από άλλη μεριά, και αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο αισιόδοξη, είναι λίγο πιο θετική, είναι λίγο πιο χαλαρή όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται με τις ειδήσεις που τρέχουν καθημερινά, να είναι δυσάρεστες, να είναι δύσκολες, απογοητευτικές θα έλεγα. Όσο και να μην θέλεις να γίνεις παιχνίδι όλης αυτής της ιστορίας ως προς τα της ενημέρωσης των νέων και τα λοιπά, μπαίνεις στη διαδικασία, μια βόλτα στο διαδίκτυο, κάποιο site που θα ανοίξεις, τα social media τα οποία και αυτά πλέον έχουν μπει στο παιχνίδι της ενημέρωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε έτσι από άλλη μεριά. Με καλή διάθεση, με θετική διάθεση. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στην διεύθυνση www.fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις και στα social, στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνούμε και εκεί, στη σελίδα μας, κάνε μας και ένα like, αλλά μπορείς να μας ακολουθήσεις και στο Instagram. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής είναι εδώ με νέο τραγούδι και δεν το περίμενα.

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Όταν δεν τα περιμένεις, έρχονται. Όχι τα καλά. Κάποιες φορές έρχονται και αυτά, ίσως. Αλλά κυρίως και τα άσχημα, όπως τύπου απιστία. Κάτι για το οποίο ερμηνεύει, τραγουδάει ο Γιάννης Βαρδής. Αν την περιμένεις, τότε θα είσαι προετοιμασμένος. Αν και νομίζω ότι κάποιες φορές γνωρίζουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι έρχεται. Αλλά θέλω ότι φλούμε. Κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Και θεωρώ ότι κάποιες φορές που μπορεί να αναρωτιόμαστε για κάποια πράγματα, όπως ας πούμε για το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει κάποιος ή για το ότι αν θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση και είμαστε έτσι αμφιταλδευόμενοι ανάμεσα στο ναι και στο όχι, πάλι το γνωρίζουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τις περισσότερες φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο πραγματικά μπαίνουμε στη διαδικασία να αναρωτιόμαστε. Ξέρουμε το ναι, ξέρουμε και το όχι, είναι πολύ ξεκάθαρα. Όπως ξεκάθαρες είναι και οι συμπεριφορές των ανθρώπων, απλά πολλές φορές θέλουμε να δικαιολογούμε. Να δικαιολογούμε, να εθελοτυφλούμε, ίσως γιατί αυτό κάνει καλό στην ψυχούλα μας. Συμβαίνει και αυτό. Στα 16 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 24 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο, ένα μικρό καλοκαιράκι, αυξημένες οι θερμοκρασίες ανά την Ελλάδα, κάτι το οποίο ξεκίνησε από το Σάββατο, οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και την Κυριακή και εχθές, πραγματικά ανεβασμένη θερμοκρασία, γεμάτες οι παραλίες και όχι μόνο Θεσσαλονίκη και όχι μόνο γειτονικά, δηλαδή Περαία, Νέα Μηχανιώνα, νέους επιβάτες, αλλά και Χαλκιδική και φυσικά τις παραλίες ανά την Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά, αλλά και σε άλλες περιοχές, Νομοποιία, Ερίας. Έβλεπα λίγο πριν ένα σχετικό ρεπορτάζ, παρακολουθούσα, δεν θυμάμαι που, σε ένα δελτίο ειδήσεων, με τον θερμόμετρο να ανεβασμένο και στην Θεσσαλία, και εκεί λοιπόν οι κάτοικοι να αναζητούν τη δροσιά σε παραλίες. Οπότε πραγματικά ένα μικρό καλοκαιράκι. Δεν παραπονιόμαστε, δεν κρινιάζουμε. Μιχάλης Καραγκούνης έρχεται και ερμηνεύει για έναν έρωτα.

Έρωτας, έτσι είναι ο έρωτας. Είναι το καλοκαίρι, είναι ακόμη καλοκαίρι μάλλον, ναι. Το καλοκαίρι θεωρώ ότι ευνοεί τους έρωτες. Τώρα θα μου πεις αν είσαι σε mood και χειμώνας να είναι και φθινόπωρο να είναι και άνοιξη να είναι. Αν είναι να σε βρει ο έρωτας, θα σε βρει. Πευκοχώρη Χαλκιδικής μπήκε λέει στην αυλή και βούτυξε το μαγιό από την απλόστρα. Η ιδιοκτήτρια λοιπόν ζητά να της το επιστρέψει γιατί είναι επώνυμο. Ένα ασυνήθιστο πραγματικά περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής με μια γυναίκα να διαπιστώνει ότι ο άγνωστος άντρασε, μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και αφαίρεσε ένα μαγιό που είχε αφήσει στην απλόστρα. Το περιστατικό το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, υπάρχει το σχετικό λοιπόν βίντεο, στο οποίο μάλλον φαίνεται, σύμφωνα με την καταγγελία, ένας άντρας να εισέρχεται στο χώρο της αυλής, να πλησιάζει την απλόστρα και να παίρνει το μαγιό πριν απομακρυνθεί τρέχοντας. Μετά λοιπόν το περιστατικό, η γυναίκα αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το συμβάν μέσω των social media, ζητώντας από τον άντρα να επιστρέψει το μαγιό. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, πρόκειται για επώνυμο μαγιό, ενώ το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας αποτελεί το στοιχείο που έχει στη διάθεσή της ως προς την καταγραφή της κλοπής. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω διαβάσει κάτι σχετικό ως είδηση. Δηλαδή, κάποιος να μπαίνει σε μία αυλή, διότι η αυλή ήταν εδώ, στο εξοχικό, και να κλέβει από την απλόστρα ένα μαγιό. Δεν πήρε τίποτα άλλο από την απλόστρα. Φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα ρούχα. Μοσχέ Μινιμπάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, κάτι από την προηγούμενη χρονιά. Το γνωστό και αγαπημένο Love Story, αυτή τη φορά με ελληνικούς στίχους και Love Forever.

δημόσια μήνυμα άλλου Μαρίου Παγιωργίου και Love Forever από το αγαπημένο Love Story. Δημόσια μήνυμα άλλου, ο οποίος συνεχίζει βέβαια και την περιοδία του. Τώρα διαβάζω εδώ μία είδηση, ένα σχετικό άρθρο που αφορά στα ζώδια. Και συγκεκριμένα τα πιο άπιστα ζώδια. Αν αναρωτιέσαι λοιπόν ποιο βρίσκεται στην λίστα με τα πιο άπιστα ζώδια. Κρυός, πρώτα λέει το κάνει και μετά το σκέφτεται. Αυθόρμητος, παρορμητικός, λατρεύει το κυνήγι. Όταν θέλει κάτι δύσκολα θα κάθεται να το αναλύσει, κυρίως όταν πρόκειται για κάτι ερωτικό. Οπότε όλο αυτό μπορεί να του δημιουργήσει και μπελάδες. Μεγάλο αδύναμο σημείο, λατρεύει την αίσθηση της κατάκτησης. Ζυγός είναι στη δεύτερη θέση. Εγώ τώρα περίμενα τίποτα Σκορπιούς, αλλά δεν ισχύει αυτό. Ίσως επειδή ο Σκορπιός έχει την φήμη του πιο σεξουαλικού ερωτικού ζωοδίου. Ζυγός στη δεύτερη θέση. Το φλερτ είναι σχεδόν δεύτερη φύση του. Βέβαια το φλερτ είναι και αυτό στα της απιστίας. Δεν ξέρω. Πάντως απεχθάνεται τις συγκρούσεις. Ενδέχεται να δυσκολευτεί να παραδεχθεί ότι μια σχέση έχει τελειώσει συναισθηματικά ή τουλάχιστον μέχρι να βρει κάτι άλλο. Τοξότης, μην προσπαθείς να τον βάλεις σε κλουβί. Είναι και αυτό στα ζώδια της φωτιάς. Ανήκει εκεί. Είναι ενθουσιώδης. Για να μείνει δεν χρειάζεται κάποιον που θα τον κυνηγά, χρειάζεται κάποιον που θα συνεχίσει να το συναρπάζει. Δύσκολο αυτό. Υδροχό είναι επίσης στην λίστα αυτή. Ανεξαρτησία λέει πάνω απ' όλα. Αν ο ίδιος επιλέξει συνειδητά έναν άνθρωπο, αισθάνεται ότι η σχέση σέβεται την ανεξαρτησία του, τότε μπορεί να αποδειχθεί και πολύ σταθερός. Τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι δηλώνει η φήμη του. Δίδυμη είναι και αυτή στην λίστα και ίσως στις πρώτες θέσεις. Το ζώδιο λοιπόν το οποίο έχει ανάγκη από επικοινωνία, αλλαγή, παιχνίδι και συνεχή πνευματική διέγερση. Τώρα, αν ρωτιέσαι ποια είναι αυτά τα οποία θεωρούνται πιστά ως ζώδια, θα σου πω λοιπόν ότι βρίσκεται ο Ταύρος, ο Καρκίνος και ο Εγώκερος. Είναι στα ζώδια. Φαντάζομαι όλοι οι υπόλοιποι ανήκουν σε μια ουδέτερη ζώνη. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά όλο αυτό στέκει. Εγώ νομίζω ότι είναι και θέμα ανθρώπου και όχι τελικά θέμα ζωδίων και κάτι το οποίο δεν αλλάζει, ούτε διαφοροποιείται από τα ζώδια ή από την ηλικία.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

είμαστε ποιος φυλάει καλύτερα από σένα. Μάγδα Βαρούχα και δεν σε χαρίσω, έτσι να επιστρέψει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 7.30 συντονισμένη έως και τις 10 το βράδυ. Αυτό το απογευματάκι πλέον, Αυγούστου, Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, ξεκίνημα εβδομάδας. Μια εβδομάδα βέβαια καλοκαιρινή θα λέγαμε, με υψηλές θερμοκρασίες, κάτι το οποίο βιώσαμε έντονα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπως το θέλεις, όπως το χρειάζεσαι. Πάμε για ένα ροζέ δροσερό από τους Ματζόβολοι.

Ανατολή. Ανατολή και Μαρίνα Σάτι. Την καλησπέρα μου να στείλω και στη Γεωργία. Την καλησπέρα μου να στείλω και στο Χρήστο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106. Τώρα, 24 ώρα λειτουργία του μετρό στην ΔΕΘ. Τι θα συμβεί, ποιες ημέρες. Κάθε 4,5 λεπτά διαβάζω τα δρομολόγια από τη Μίκρα μέχρι και την Ομαρχία. Αντίστροφα, λοιπόν, μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, στο επιβατικό κοινό, που θα συμβεί αυτή την Πέμπτη, αυτή τη εβδομάδα, 27 Αυγούστου. Αυτές τις ημέρες, λοιπόν, ολοκληρώνονται και οι εργασίες. Μπαίνουν οι τελευταίες πνελιές στους σταθμούς της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, που θα υποδεχθούν χιλιάδες επιβάτες. Η διαδρομή από το δυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ανατολικό άκρο του Δήμου Καλαμαριάς θα διαρκεί πλέον μόνο 25 λεπτά, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τους επιβάτες. 5 νέοι σταθμοί, λιγότερο από 20 λεπτά μέχρι το κέντρο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική ανακοίνωση, όπως ακριβώς θα λειτουργήσει με την έναρξη λειτουργίας επέκτασης, πρόκειται να επανέλθει και το κανονικό ωράριο του μετρό Θεσσαλονίκης μετά τις τροποποιήσεις που είχαν εφαρμοστεί λόγω των εργασιών. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά που έγινε στην 24ωρη λειτουργία του μετρό. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, θα λειτουργεί όλο το 24ωρο. Ενώ έχει μείνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα εγκαίνια, λοιπόν, της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθούν αυτή την Πέμπτη το πρωί, 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό ως προς και τη λειτουργία του μετρό 24 ώρες το 24ωρο. Σικάριο και φωτιά.

Σεκάριο και φωτιά στα 15 λεπτά ακριβώς πριν από τις 8. Αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10. Αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες, όπως ακριβώς έχουν τα πράγματα κάθε απόγευμα, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, αλλά ένα ζεστό απόγευμα, κατάλληλο για βόλτα, διότι δεν είναι εκείνος ο ήλιος που επικρατούσε κυρίως στις μεσημεριανές ώρες και τις πρωινές. Ζέστη, η ανυπόφορη ζέστη για πολλούς. Είναι μια γλυκιά ώρα την οποία μπορείς πραγματικά να εκμεταλλευτείς για να βολτάρεις και στην αγορά, να απολαύσεις το καφεδάκι σου, αν δεν εργάζεσαι, αν βρίσκεσαι σε περίοδο καλοκαιρινής άδειας. Συντάρτα και ακόμη.

Σύνταρτα και ακόμη. Έχει ξεκινήσει και αυτή η περίοδος όπου ετοιμάζονται οι τηλεοπτικές σειρές, τα νέα σύριαλ τα οποία θα φιλοξενηθούν στην ελληνική τηλεόραση. Πάρα πολλά τα νέα σύριαλ φέτος, πραγματικά. Ήδη βλέπουμε τα τρέιλερ, τα σχετικά τρέιλερ. Κάποια δεν ξέρω από αυτά εάν είναι τα sequel κάποιων επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών του εξωτερικού. Κυρίως από την Τουρκία, βέβαια, έρχονται τα περισσότερα από αυτά και πραγματικά γνωρίζουν άνθηση στην ελληνική τηλεόραση. Υπάρχουν βέβαια και σύριαλ τα οποία έχουμε δει ως προς την διαφήμισή τους να επικοινωνούν και αφορούν έρωτες γνωστούς, έρωτες αγαπημένους προηγουμένων χρόνων. Ίσως να είναι και μεταφορά από κάποια βιβλία, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά σαφώς έχω εντυπωσιαστεί από όλες αυτές τις νέες σειρές που θα κάνουν το ξεκίνημά τους στην ελληνική τηλεόραση από τη νέα σεζόν. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ίσως κάποιες ξεκινήσουν και λίγο αργότερα. Ολοκληρώθηκαν βέβαια αρκετά σειρία στην προηγούμενη σεζόν. Η Γη της Ελιάς, η οποία έφτασε πλέον στον πέμπτο κύκλο και ολοκλήρωσε. Και Παιχνίδια Εκδίκησης πήγαν αρκετά καλά. Νομίζω ήταν από τις πλέον επιτυχημένες σειρές. Το Παπάς Αγαπώ, το οποίο φαντάζομαι θα συνεχιστεί φέτος. Κομική σειρά με ήρωες παιδιά και πώς θα μπορούσε να μην πάει καλά. Και νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολλά τα σύρλε τα οποία θα τραβήξουν την προσοχή μας. Λοιπόν, Ντέμι αμέσως τώρα, Μόνο Μια Νύχτα, από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά και το τραγούδι τίτλων Τέλους, τη συγκεκριμένου σύριαλ.

Ντέμι και Μόνο Μια Νύχτα. Η Ντέμι, η οποία βέβαια στο συγκεκριμένο σύριαλ, δηλαδή στο Μόνο Μια Νύχτα, είχε και έναν ρόλο. Βασικό ρόλο, θα έλεγα. Έτσι, μέσα στο ερωτικό τρίγωνο το οποίο υπήρχε σε ένα από τα ζευγάρια τη συγκεκριμένη σειρά. Και την οποία, Ντέμι, βέβαια έχουμε ξαναδεί και στην. Στο θεατρικό Σανίδι σχετικά πρόσφατα, αλλά και στη μεγάλη οθόνη, περιμένοντας την Ονά, ήταν νομίζω ο τίτλος της ταινίας όπου πρωταγωνιστούσε. Πάμε κάπως έτσι στο δελτίο ειδήσεων των 8, που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά έως και τις 10, εδώ ακριβώς, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και δες το από άλλη μεριά. Χρήστος Μάστορας, ο γυρισμός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης ως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου έχουν ήδη εξασφαλιστεί απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο στο μετρό, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24ωρη βάση. Τα εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών παραπέμφθηκαν οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέργηση του Σαββάτου στη δομή στο κλειδί Συντικής, με τη δίκη να αναβάλλεται για την Τετάρτη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 5 άτομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 15 ατόμων που κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Στη δημοσιότητα ήρθαν οι διάλογοι του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο, με τον Τούρκο αρχηγό να εμφανίζεται αποφασισμένος να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στο νησί. Από τις συνομιλίες προκύπτει ότι η διακίνηση γινόταν με VIP van, ενώ χρησιμοποιούσαν την κωδική ονομασία Λαχματζούν για τη ροζ κοκαίνη. Παράλληλα στους διαλόγους, καταγράφεται ο έντονος εκνευρισμός των μελών για τους αστυνομικούς ελέγχους, με την έρευνα να δείχνει συστηματική δράση από τον περασμένο Μάιο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τους κωδικούς να φτάνουν πλέον τους 1.150. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, ενώ μειώσεις εφαρμόζονται και σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε κλειό έντονη ζέστης βρίσκεται η χώρα, καθώς σήμερα Δευτέρα ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς. Συνολικά 118 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες τιμές άνω των 37 βαθμών, με το κύμα ζέστης να αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα από 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ενίσχυση φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δικαιούχου. Έκκληση στους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν ένα νέο πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας πριν από τον χειμώνα, απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν ώψη νέων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές. Μιλώντας στη συνάντηση της σημασίας των προθήμων στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης βοήθεια για την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού 27 δισεκατομμυρίων ευρώ στον αμυντικό τομέα για το 2026. Στροφή προς τη βία και τα πολύτιμα μέταλλα καταγράφει η Europol στις κλοπές έργων τέχνης στην Ευρώπη, με τις εξειδικευμένες συμμορίες να αντικαθίστανται από καιροσκόπους που στρατολογούνται μέσω των social media. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος και πάλι στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Είναι αυτές οι ιστορίες που νομίζω τελείωσαν, δεν τελειώνουν τελικά, επανέρχονται. Πάλι, δεν ξέρω αν ξεκινάνε ή όχι. Πάντως εμείς εδώ μαζί παρέως και τις 10, επικοινωνώντας το 2310-25106 είναι στη διάθεσή σου. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις στα social, Facebook fm100 Θεσσαλονίκη, Instagram fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο απογευματάκι Δευτέρας, αρχή της εβδομάδας. Είναι μια καλή έτσι ημέρα πραγματικά για να βολτάρεις, να ήσυχα τα πράγματα και γενικότερα νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει όλοι με τις βόλτες, χαλαρά, είτε πρόκειται για βραδάκι, είτε πρόκειται για έναν απογευματινό καφέ και είναι και αυτή η γλυκιά η ώρα που μπορείς να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, το οποίο λειτουργεί και αγχολητικά πραγματικά. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά στην ψυχούλα μας ένα ηλιοβασίλεμα, το να το χαζεύεις, να βλέπεις έτσι αυτές τις αναλλαγές των χρωμάτων, σαν ένας σύγχρονος ζωντανός πίνακας. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα σε ένα εκπληκτικό ρεμίξ από Παζό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν σε λειτουργία, με τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης έως την Καλαμαριά να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν ήδη εξασφαλιστεί απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο στο μετρό, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο, οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Τα εγγένεια της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού. Το πλαίσιο των μέτρων με τα οποία οι ΗΠΑ επιχειρούν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, παρουσίασε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, προειδοποιώντας τις χώρες που συνεχίζουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Παρά τις προηγούμενες αναφορές για μια οικονομική D-Day, η Ουάσιγκτον δεν προχώρησε προς το παρόν στα αυστηρότερα μέτρα που είχαν προαναγγελθεί, αλλά εντείνει τις επαφές με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ζητώντας να περιορίσουν ή να διακόψουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη τηλεφωνικές επαφές με ξένους ηγέτες, μεταφέροντας συγκεκριμένα αιτήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι να διακόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει αυτό το τυραννικό καθεστώς, μέχρι η Τεχεράνη να μείνει μόνη της, τόνισε. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείος Ερών παραπέμφθηκαν οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση του Σαββάτου στη δομή στο κλειδί Συντικής, με τη δίκη να αναβάλλεται για την Τετάρτη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 5 άτομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 15 ατόμων που κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Στη δημοσιότητα ήρθαν οι διάλογοι του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο, με τον Τούρκο αρχηγό να εμφανίζεται αποφασισμένος να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στο νησί. Από τις συνομιλίες προκύπτει ότι η διακίνηση γινόταν με VIP van, ενώ χρησιμοποιούσαν την κωδική ονομασία Λαχματζούν για τη ροζ κοκαίνη. Παράλληλα στους διαλόγους καταγράφεται ο έντονος εκνευρισμός των μελών για τους αστυνομικούς ελέγχους, με την έρευνα να δείχνει συστηματική δράση από τον περασμένο Μάιο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τους κωδικούς να φτάνουν πλέον τους 1.150. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, ενώ μειώσεις εφαρμόζονται και σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε κλίο έντονη ζέστης βρίσκεται η χώρα, καθώς σήμερα Δευτέρα ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας με 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Ομπρεγκόν, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν σύμφωνα με τη σύζυγό του έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο σκάφος εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος, οι οποίες εξετάζονται από τις αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει στοιχείο που να ανατρέπει την εκδοχή του ατυχήματος. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί από την Ομαρχαίωση στη Μίκρα μπαίνουν σε λειτουργία με τη διαδρομή από το κέντρο να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Οι τελευταίες δοκιμές ολοκληρώνονται και έχουν εξασφαλιστεί απαραίτητες πιστοποιήσεις. Με τη λειτουργία της επέκτασης επανέρχεται το κανονικό ωράριο στο Μετρό, ενώ κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ Παρασκευή και Σάββατο οι σειρμοί θα κινούνται σε 24-ωρη βάση. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πλαίσιο των μέτρων με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, παρουσίασε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποιώντας τις χώρες που συνεχίζουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Παρά τις προηγούμενες αναφορές για μια οικονομική D-Day, η Ουάσιγκτον δεν προχώρησε προς το παρόν στα αυστηρότερα μέτρα που είχαν προαναγγελθεί, αλλά εντείνει τις επαφές με τις κυβερνήσεις όλο τον κόσμο ζητώντας περιορισμό των συναλλαγών με το Ιράν. Στόχος μας είναι να διακόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει αυτό το τυραννικό καθεστώς, είπε χαρακτηριστικά. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικίων σερών παραπέμφθηκαν οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση του Σαββάτου στη δομή στο κλειδί Συντικής με τη δίκη να αναβάλλεται για την Τετάρτη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 5 άτομα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 15 ατόμων. Στη δημοσιότητα ήρθαν οι διάλογοι του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο με τον Τούρκο αρχηγό να εμφανίζεται αποφασισμένος να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στο νησί. Από τις συνομιλίες προκύπτει ότι η διακίνηση γινόταν με VIP van, ενώ χρησιμοποιούσαν την κωδική ονομασία Λαχματζούν για τη ροζ κοκαίνη. Παράλληλα στους διαλόγους καταγράφεται ο έντονος εκνευρισμός των μελών για τους αστυνομικούς ελέγχους, με την έρευνα να δείχνει συστηματική δράση από τον περασμένο Μάιο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τους κωδικούς να φτάνουν πλέον τους 1.150. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η μέση μείωση τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ενώ συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, ενώ μειώσεις εφαρμόζονται και σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν σύμφωνα με τη σύζυγό του έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο σκάφος εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες εξετάζονται από τις αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει στοιχείο που να ανατρέπει την εκδοχή του ατυχήματος. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Έκκληση στους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν ένα νέο πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας πριν από τον χειμώνα, απίφθινε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης βοήθεια για την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού 27 δισεκατομμυρίων ευρώ στον αμυντικό τομέα για το 2026. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί και αύριο ο υδράργυρος, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος και τη θερμοκρασία να αγγίζει στα επιρροτικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς με γενικά αίθριο καιρό και πιθανές τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Επόμενη ενημέρωση αύριο το πρωί στις 7. Καλό σας βράδυ.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

κεραυνός θα καις, ώσπου να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο αέρας περνάγε

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε η πλήξη και πότε ο πόνος, πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

Ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε

χέρια μου αδειάμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,